Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει.
1: Ακολουθήστε μας και στο Instagram σφαίρα 944.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Σφαίρα, η ώρα είναι 5.

εσύ στο τζάμπι φαίνεται. Σ' αυτό το φόβο δεν μπορώ πια να βαστάξω. Βραδιάζει, εσύ που βρίσκεις.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 5:30.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Από μια καλημέρα σε όλους σας που τώρα μπορεί να μπήκατε στο αυτοκίνητό σας, εσάς που τώρα μπορεί να ξυπνήσατε από το κρεβάτι και να συντονιστήκατε, να βάλετε εκεί στο ραδιόφωνο την ώρα που ετοιμάζεστε, που βάφεστε, που πλένεστε, που ντύνεστε, να ακούτε το πολυπρωινό του Σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Να σας πω επίσης ότι εδώ στο πλευρό μας έχουμε και τα καταστήματα Lidl και αν αγαπάς το καλό κρέας, τότε αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Στα Lidl σε περιμένουν βραβευμένες κοπές, όπως ας πούμε, από πού να ξεκινήσω. Έχει sirloin Angus Ιρλανδίας, έχει strip loin Angus Ιρλανδίας, έχει ribeye Angus Ιρλανδίας. Για να απολαύσεις μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι σου και το καλύτερο, η Lidl σε συνεργασία με την Down Meats φέρνει στο τραπέζι, ελπίζω όλα αυτά τα αγγλικά να τα λέω σωστά, φέρνει στο τραπέζι σου Deluxe Angus Ιρλανδίας, που πραγματικά αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Steak Challenge 2025, γιατί κάποιες γεύσεις δεν είναι απλώς καλές, είναι παγκόσμιας κλάσης, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, έτσι πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι και για σήμερα Πέμπτη εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7, μην φύγει κανείς.
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας έχουμε και είναι γνωστοί νομίζω πλέον. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης στο Instagram. Έχουμε Viber 6936101022. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και από το Viber που το αποθηκεύετε κιόλας, γιατί το ξαναλέω και το ξαναλέω συνέχεια, γιατί υπάρχουν ακόμα εκείνοι που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε πες μας το Viber για να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό. Παιδιά, αποθηκεύστε το Viber, να το έχετε, όποιος διαγωνισμός, γιατί περισσότεροι διαγωνισμοί στο πρωινό του Σφαίρα τουλάχιστον στο Viber τρέχουν, 6936101022, οπότε αποθηκεύστε το, να το έχετε έτσι στα... να στείλετε το μηνύματά σας, το μήνυμά σας ρε παιδί μου, όταν ακούτε, που γίνει ώρα που ακούτε, μπορεί να μην έχετε την ευκολία να το γράψετε και να στείλετε ένα μήνυμα. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Ελπίζω να τα λέω και καλά. Είναι και νωρίς το πρωί, μια γουλιά καφέ έχω πιει ο Χριστιανός εδώ πέρα. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρούμε ένα, να βρείτε ένα, να μας στείλετε την καλημέρα σας. Λοιπόν, όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθηνά μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stichiman και να μπεις στο nation.stichiman.gr να δεις και πολλά περισσότερα. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, αυτή είναι η σωστή στιγμή. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ θα είμαστε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Μην φύγει κανείς. Σας χρειάζομαι, περιμένω τα μηνύματά σας. Σας στέλνω και επιστρέφω για να τα διαβάσω όλα.
1: Πάλι το σήμα.
0: Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
2: Γεια σου, Νατάσα.
0: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Yeah. Είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
2: Δεν γράφει τίποτα για μας, για την εκπομπή, δεν γράφει.
0: Γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά.
2: Ότι δείξει καλό.
0: Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ.
3: Ναι. Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
0: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει και άλλους, αλλά δεν.
2: Άρε, Νατάσα.
0: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
3: Έχει πάει η Νατάσα στο Μαϊάμι και στις Βρυξέλλες.
0: Από αυτά δεν. Άστο ρε να τα ακούει, αφού τα θέλει.
3: Τι συνδυασμό ήταν αυτό το Μαϊάμι στις Βρυξέλλες.
0: Από τη μια άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται από μου.
3: Πες τώρα για το μικρό.
0: Νησιά Φίτζι.
3: Πες για το μικρό.
0: Λοιπόν, γνώρισα, λέει, παιδιά, αλήθεια θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, έναν πολύ ωραίο γκόμενο.
3: Ναι. Κούκλος. Καταγωγή.
0: Ψηλός. Ψηλός.
4: Στο γάμο του Τσεράλα.
0: Αδύνατος. Γυμνασμένος, είναι παιδεία, είναι, πώς λέει το τραγούδι, ο άντρας των ονείρων μου, ναι. Ήσουν ο άντρας των ονείρων, αυτό είναι.
3: Λες και δεν υπάρχει άλλος γύρω.
0: Αυτό.
4: Ένα σκύρο μου!
0: Βάλτε το ρε Νίκο, ένα τα
4: κάνει. Μόνο ο άντρας των ονείρων μου!
3: Μπράβο Γιώργο!
0: Ποιος το λέει αυτό, ρε.
3: Ο Γιώργος.
0: Ποιος το λέει.
2: Εγώ το είπα.
0: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά, μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτόν τον άντρα. Και δεν υπάρχει πια κανένα
2: σύρο μου, μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων. Λέγε ρε Παναγύρε, ρε Νίκο, άστο να τα πήρε αγόρι μου.
0: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν. Μέχρι...
3: στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
0: Ακριβώς. Πήγανε διακοπές.
2: Επί τη εμφανίσια αγόρασε
0: δηλαδή. Και σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
3: Ήταν παθιάρης.
0: Μπαίνει και εκείνος.
2: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
0: Θα σας πω. Τον και πώς κάνω πρώτα. Έτσι, λέει, και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισάνοιχτη.
4: Λύσου, γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
2: Καταλάβαμε, Παναγία, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίκησε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Ήταν και. Ήταν. Θα σας το πω λίγο.
2: Τσουτσούνι, αγνοείται!
0: 2 με 3 πόντους.
2: Τι!
0: Ναι. Και αδύνατο.
2: Συγγνώμη. Μικρός αναπτήρας.
0: Κάπως έτσι.
2: Μικρό μπιγκ.
0: Και λέω, λέει, από μέσα μου, παιδιά. Δεν βασικά δεν ζητάει. Ναι. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα.
5: πώς θα προχωρήσουμε.
6: Κάτσε, κάτσε, κάτσε.
5: Δεν θα καταλάβω τίποτα.
6: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξαέριο στα καλοριφέρ. Που έχει και δύο από κάτω, από πάνω.
5: Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
7: Καλά, okay.
8: Το βαλέ.
5: Πρόσεξε.
6: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι.
5: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο. Έρχεται, λέει, στο κρεβάτι και ξαφνικά. Αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές. Καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
6: Όπα, όπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε.
7: Έγινε ανατροπή.
5: Έγινε ανατροπή.
6: Τι έγινε. Ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε. Πώς δουλεύει αυτό.
5: Δεκαπλασιάστηκε. Και στο μίκρος και στο...
6: Στις...
7: Λες πως πήγε να την πατήσει.
6: Τα κρύα τα νερά μάλλον φταίγανε.
5: Λέει, παιδιά, δεν θα το πιστεύεις. Βέβαια τώρα λέει, πόπο μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ.
6: Δεν γίνεται αυτό,
5: αυτές τις συζητήσεις.
7: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
5: Λέει, παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο.
6: Ναι.
5: Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
6: Ναι.
5: Και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα. Τι θα γίνει, λέει, τώρα. Δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο, θα βλέπω το...
6: Την προδιαθέτει αυτό.
7: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
8: Ναι.
7: Αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που άλλο μπαίνει.
9: Πού οφείλεται καταρχά, πιστεύετε ότι.
6: Στο κρύο το νερό.
9: Και μια... Όχι,
6: κρύο το νερό. Το νερό.
9: Μήπω έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει.
6: Οχ, μήπω έχει.
5: Είναι αυτό, Γρηγόρη. Για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
6: Τρομπέτα λέγεται.
9: Τρομπέτα λέγεται.
5: Τι τρομπέτα.
9: Είναι μηχάνημα. Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζει μέσα το πουλί σου και κάνει. Φουσκώνει και μέχρι.
5: Πώ το κάνει.
9: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
5: Τρομπαρί.
9: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
7: Πολλά ξέρει, Γρηγόρη.
5: Τρομπάρεις το πουλί σου.
9: Τρομπάρεις, ναι.
5: Αλήθεια λες.
9: Ναι, ναι, ναι.
6: Να το.
7: Έτοιμο.
6: Επίθεση.
9: Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
5: Και γιατί το τρομπάρεις.
9: Για να φουσκώσει. Κάνεις
7: και γιατί
9: αυτό.
7: Όχι.
9: Έλα πάρε. Έλα, γιατί είπα να γίνει το δέντρο.
5: Είναι πρώτη φορά τα ακούω.
9: Πρώτη φορά. Ρε
6: Παναγί, ρώτα μας τώρα.
9: Πρώτη φορά τα ακούω.
5: Ένα σου πω κάτι, γιατί δεν αποκοπιέσαι.
9: Όχι, κάνει, λέγε.
7: Μια χαρά, εσύ τι θες εμείς, γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
5: Να σου πω, Γρηγόρη.
9: Ναι, ναι.
5: Και αυτό, δηλαδή, έρχεσαι σε συζήτηση όταν το κάνεις.
9: Ναι, ρε φιλέ.
7: Γρηγόρη, εσύ πού είσαι αυτό.
6: Να το πάλι.
7: Τι
5: έγινε.
6: Το υπηκό.
5: Αυτό τώρα.
6: Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
5: Γρηγόρη, κοίταμε λίγο.
7: Το πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
6: Υπάρχει πρόβλημα γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, ας πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
5: ναι,
6: και οι άλλοι
5: ναι,
6: με τα σπίτω.
5: Ναι, ναι.
6: Αν βγει αυτό στην παραλία, ναι, θα τον κοροϊδεύουν.
5: Θα τον κοροϊδεύουν.
7: Και
5: θα
7: λένε, κοίτα. Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλει φωτογραφία, Γιώργο.
6: Πού το πα. Θα λέει η Οικονομάκου, η Ευγενία Σαμαρά, όλες οι συνεργαλισμένες. Θα λένε, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας, κοίτα, FIFA. Κατάλαβες. Δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Τι το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
7: Υπέροχο όνομα.
6: Ναι,
5: τζίνι.
7: Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
6: Ναι.
9: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν, φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
7: Μπορεί, παιδιά, να μην έχει κάνει μηχάνημα.
5: Δηλαδή, τις προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
7: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τις προτείνουμε.
5: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
7: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά.
6: Ασφαλή κάλτσα. Γνωστοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσα για χρόνια στη σκηνή.
5: Τι καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
6: Πολλοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
5: Για να φουσκώνει.
6: Αθλητικές κιόλας, αυτές τις μεγάλες χοντρές.
9: Εμένα μου είχαν πει κάποτε ότι ήταν.
6: Βάλε κάλτσα, ναι. Ήτανε
7: κάλτσα.
6: Με το που μπαίναμε σε αυτό το χώρο, πες Γρηγόρη, μην τα λέω εγώ. Η πρώτη πρόταση
9: λέγανε,
6: τα κανάλια
9: μπορεί,
6: ήταν να βάλε κάλτσα.
9: Μου, έτσι όπως φαίνεται το παντελόνι σου, μου λέει. Ότι μάλλον
5: φαίνεται το παντελόνι σου φουσκωμένο, Γρηγόρη μου.
9: Εσύ θα πεις, άμα θα
5: δεν κοιτάω το πουλί σου.
7: Σήκω πάνω, σήκω πάνω. Σήκω τώρα πάνω.
6: Κάτσε, όταν είσαι καθιστός και περνάει από δίπλα.
5: Για να το
6: Τι βλέπεις.
5: Ναι, κάτι πετάγεται εκεί, βλέπω τώρα εγώ. Ε! Μην το πιάνεις, ρε, θα το δούμε μόνοι μας.
6: Βλέπεις.
7: Δεν σήκω Παναγί πάνω.
9: Δεν βάζει κάλτσα.
7: Γρηγόρη είναι πεταχτούλη, εσένα
9: δεν βάζει κάλτσα.
6: Τι εξαφάνεις, πού
9: είναι και εσύ πάει προς τα μέσα.
8: Να πάρ' τα
6: εξαφάνεις, ναι.
7: Γιώργο, για σήκω πάνω.
6: Παιδιά, μας σηκώθω εγώ θα.
7: Έλα, Γιώργο, σήκω πάνω.
6: Δεν μπορώ εκεί μονοτικά.
9: Τι κάνεις τώρα, κοιτάς τα πουλιά των άλλων.
7: Έλα, σήκω πάνω.
5: Νίκο, για σήκω και εσύ.
6: Δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
5: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
9: Κοιτάζει το Γιώργος.
6: Μα σηκώθω θα.
7: Θα πάνω να δούμε.
5: Συγκρίνουμε τα πουλιά μας τώρα.
7: Μετά δυσκολεύεται να κάτσε Γιώργος.
10: Πώς θα κάτσε τώρα. Πώς
11: να κάτσε, πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί.
10: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα.
11: Τι να κάνει μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει.
7: Τίποτα καλούδες.
10: Τίποτα.
12: Μάλιστα.
11: Μια χαρά δεν είναι η κοπέλα.
7: Παναγία, έχει καταλάβει ότι μόνο εσένα έχει πηγαίνει προς τα πίσω.
11: Το αποτέλεσμα δεν είναι.
12: Άστο πουλί μου, είσαι κοφτή, το μια χαρά την κάνει.
11: Να σου πω, το αποτέλεσμα δεν είναι ότι τελικά μια χαρά έγινε
7: ναι,
11: η ιστορία.
7: Γιατί τώρα δημιουργεί πρόβλημα κι αυτή.
12: Όχι, απλά πήρε να μοιραστεί την εμπειρία τη μαζί μα.
7: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και φτωνών τα πουλιά έτσι.
11: Πώς.
7: Όπως είναι το φτωνό.
12: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
11: Καταρχά πρέπει να σου πω κάτι. Αυτό συμβαίνει. Εγώ α πούμε από τότε που πάχυνα.
12: Γρηγόρη, σταμάτα να μιλάς.
7: Εγώ κι εγώ.
12: Καλά σου
11: το
12: λέει.
11: Πω, από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά πάντα ξαναλέω. Εμφανισιακά.
12: Όχι τη στήση, μετά τη στήση.
11: Μα το υπάρχει, λέει, τι κόβεται, χάνεται. Εμφανισιακά όμως, όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
12: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
11: Όχι, ναι. Ναι. Η κοιλιά πολλές φορές.
12: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
11: Όχι.
7: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, τι σημασία έχει. Πέρασε καλά μαζί του. Γιατί
12: πέρασε
7: το
12: πολύ
7: πρόβλημα.
12: Καλά.
11: Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, ρε φίλε.
7: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
12: Ναι, καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
7: Αν θέλει να το βλέπει, τι να πω τώρα, δηλαδή. Τι κατάσταση είναι αυτή.
11: Το βλέπω
7: εσύ μαζέψου, κρύψου.
11: Τι θέλει να το βλέπει. Να πάει να κοιτάξει αμένα ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.
13: Πού θα πας για διακοπές.
14: Κλείσε τώρα εξωτικές.
13: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Δύο, ξέρεις τι λέμε τελευταία, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να μας κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και το κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Θες διακοπές, θες ψώνια, θες λογαριασμούς, τι θες, για όλα όσα ήθελες να ήταν πολύ πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ πολύ απλή. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από τη Ζάκυνθο. Να πω και μια καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη τον Πιλαρινό εκεί στη Ζάκυνθο και στη Λεβάντε Φέρης. Εντάξει, τώρα είναι τα πλοία που μας ταξιδεύουν για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Μία είναι η εταιρεία, δεν υπάρχει άλλη και είναι και καλύτερη. Πώς θα το κάνουμε τώρα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και στην Κεφαλονιά, στο φίλο μου το Σπύρο που μας ακούει. Φίλια πάρα μα πάρα πολλά. Καλημέρα στο Δημήτρη από τα Γιάννενα, στη Μαρία που μας ακούει από τη. Όπω Μαρία, τι μου έκανες τώρα, δεν είχα δει από που μας ακούς, από την Ελαφώνησο. Το μαγικό αυτό μέρος που πόσο πολύ το λατρεύω, που έμαθα εδώ πέρα και στην Άντση και στο Γρηγόρη και σε όλους την Ελαφώνησο και πάνε κάθε χρόνο τώρα, κατάλαβες. Και εγώ έχω να πατήσω δύο χρόνια στην Ελαφώνησο. Να μία η Ελένη ήταν έγκυος πέρσι το καλοκαίρι, να μία πρόπερσι το καλοκαίρι δούλευε, να μία φέτος οι υποχρεώσεις για το σπίτι στην Κεφαλονιά, θα πάμε στην Κεφαλονιά, μου έχει λείψει. Αλλά είπα, το Σεπτέμβριο θα κοιτάξω να πάω. Δεν ξέρω, έχουμε κανένα τριήμερο το Σεπτέμβρη. Δεν έχω δει καθόλου τα τριήμερα της καινούργιας χρονιάς τώρα που το λέω. Είδες, πρέπει να τα αναρρίξω μια ματιά, Νίκο, να κάτσω να τα σημειώσω, να οργανώσω τα τριήμερα του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη. Αυτό θα κάνω. Έτσι, ναι, ακριβώς αυτό είναι να το κάνω στις διακοπές. Δεν ξέρω, θα δω. Θα αποφασίσω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα ωραία τα νέα. Α, και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, μην το ξεχάσω. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς από τους ποντούς από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσουν να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται πάντα μαζί μας. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να ανοίξω το δεύτερο. Και φυσικά στο επόμενο έχω και τα νέα για τον καιρό, έτσι. Μία πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Πέτα το το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλκες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπακλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
13: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Viber 6936 10

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Μπήκατε στο αυτοκίνητο και να ανοίξατε το ραδιόφωνο σας. Τώρα μπορεί να σηκωθήκατε από το κρεβάτι, έτσι να ανοίξετε το κλιματιστικό, γιατί θα έχει και ζέστη σήμερα, παιδιά. Έτσι θα δούμε και τα νέα για τον καιρό. Αλλά μιας και λέω για κλιματιστικό, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο χρήστης Ζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Είναι θηρίο, πώς θα το κάνουμε τώρα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στο Ζάβα το τραγούδι που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, αμέσως μετά τα νέα για τον καιρό που έρχονται. Αμέσως τώρα, για πάντα τον Νικόλα μου.
4: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Για σήμερα λοιπόν, 5η 2 Ιουλίου 2026, γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37. Παρακαλώ. Και στα επιρροτικά τοπικά λέει ίσως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα με τον καιρό, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν το καταλαβαίνω μόνο εγώ. Έχουν ξεκινήσει οι φούλοι ζέστες από πάρα πολύ νωρίς. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Δεν ξέρω αν. Γιατί, ας πούμε, παιδί μου, άλλες χρονιές θυμάμαι ότι ξεκινούσαν ναι, μεν οι ζέστες, αλλά αργούσαν να ξεκινήσουν. Αλλά πήγαινε το καλοκαίρι μέχρι το Νοέμβριο, μέχρι 15 Νοέμβρη, ας πούμε, οριακά έβαζε στη Βερμούδα. Καλά, εγώ τη βάζω και όλο το χειμώνα, αλλά λέμε τώρα. Αλλά φέτος ξεκίνησαν οι ζέστες πάρα πολύ νωρίς. Τι να πω, δεν ξέρω, θα το δούμε πώς θα πάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Θα σου μιλήσω για το Dextro Light Plus από την Intermed με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12. Βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει και στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού. Ιδανικό για ζεστές ημέρες ή μετά από δραστηριότητα, ας πούμε. Προσφέρει. Και τι δεν προσφέρει, τι να σου πρωτοπώ τώρα εδώ πέρα. Προσφέρει μια δροσερή εμπειρία. Αυτό θα κρατήσεις που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου και φυσικά είναι, όπως σου είπα, από την Intermed.
5: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: όπου και αν πάμε, τελικά σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά Ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή. Γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Να πω μια καλημέρα, ρε παιδιά, για ακόμη μια φορά σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και είναι πάρα πολλά. Καλημέρα στη φίλη μου την Ευανθία που στέλνει κάθε πρωί την ίδια ώρα το μήνυμά της, φωτογραφία με μήνυμα. Έχουν μειωθεί τώρα, μιας και το συζητάω και το σκέφτομαι αυτό, είδες τώρα που το διαβάζω. Έχουν μειωθεί, παλιά στέλαμε φωτογραφίες που πάνω έγραφε ένα μήνυμα. Μια καλημέρα, ένα τι κάνεις, ένα αυτό. Τώρα τίποτα. Έχει βαρεθεί ο κόσμος, μάλλον, με όλα αυτά που τρέχουν με AI, social media, πράγματα, ιστορίες. Έχει βαρεθεί ο κόσμος. Εκεί καταλήγω. Το ότι κάθομαι πρωί-πρωί και κάνω διάλογο μόνος μου είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό, παιδιά, είναι η κούραση. Είναι η κούραση, είναι η ταλαιπωριά. Έχουμε φτάσει εσύ ως Ιούλιο, οπότε νομίζω όλοι χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση, λίγο να κοιμηθούμε παραπάνω. Όχι πολύ, γιατί και με δύο μικρά παιδιά στο σπίτι δεν μπορείς να κοιμηθείς και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Αλλά αν μη σηκωθείς 5, να σηκωθείς 7,5, 8, ξέρω εγώ. Ξέρετε τι διαφορά είναι αυτή στον πρωινό ύπνο, έτσι. Ένα, δύο, τρίωρο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στον πρωινό ύπνο η διαφορά αυτή. Το περιμένω πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ποιος είπε ότι οι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men Plus Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux, Tresemme, μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα, όπως ας πούμε το αποσμητικό spray Axe, το αφρόλουτρο Axe Men, το αποσμητικό Dove, την οδοντόκρεμα Aim White Now Ice Cool Mind, το αφρόλουτρο Dove, το σαμποάν Ultrex. Σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση, γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl κερδίζεις σε κάθε φάση. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Το μήνυμα το στέλνω 4 μέρες πριν από τις αρχές του Ιουλίου. Εύχομαι να είσαστε καλά. Με λένε Σωτηρία και σας έχω ξαναστείλει ένα μήνυμα πριν πολύ πολύ καιρό. Δεν το διαβάσατε. Ζητάμε συγγνώμη. Ρε Σινάνση, ρε
2: Παναγή.
1: Παναγή, σταμάτα το λίγο τώρα αυτό.
3: Ρε, εσύ θα σταματήσεις όλη την ώρα με κατηγορίες.
1: Δεν το είχατε διαβάσει την προηγούμενη φορά. Είναι τελείως άσχετο αυτό που μου συνέβη με πριν. Μου αρέσει πάρα πολύ που αναλύεται θέματα και καταστάσεις και διλήμματα ζωής. Θα σας πω τι συνέβη. Εγώ δουλεύω 10 χρόνια σε μια εταιρεία. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Είμαι παντρεμένη εδώ και 8 χρόνια. Αγαπώ πάρα πολύ τον άντρα μου. Εδώ όμως και 2 χρόνια έχει έρθει ένας διευθυντής στην εταιρεία που πραγματικά ταιριάξαμε πάρα πολύ. Και αυτός παντρεμένος. Δύο παιδιά εγώ. Δύο παιδιά εγώ, δύο αυτός. Ποτέ δεν έγινε τίποτα. Ποτέ
3: 10 χρόνια παντρεμένοι είναι.
1: 10 χρόνια στο γιατί κουλέ.
0: Και όπως μου λέει ένας κύριος, αν την κάνεις την απιστία, θα την κάνεις ακριβώς με ίδια φάση με σένα.
4: Λοιπόν,
0: εσύ μου τα έχεις πει.
1: Λοιπόν, ξαναλέω. Ότι δεν έχουμε κάνει. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι προχθές. Όχι, δεν πηδιώσατε καθόλου. Μέχρι προχθές. Ενώ υπάρχει αυτό το φλερτ που υπήρχε όλα αυτά τα 2 χρόνια, το κρατούσαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο επίπεδο.
0: Φτιάξε μας τώρα, τι.
1: Περίμενε, ρε Παναγή, λίγο ρε ανόητο, περίμενε!
4: Είναι λίγο ακόμα.
1: Εγώ σε αφήνω να μιλήσεις όταν τα εξηγείς τα.
2: Αυτός είναι έτοιμος, είναι πιτσιρικά, ναι. Είναι έτοιμος τώρα.
1: Λοιπόν, και βρεθήκαμε μέσα στο σανσέρ.
0: Ναι. Τρελάνε με.
1: Κοιταχτήκαμε με αυτόν τον τρόπο που λέει, ας πούμε, σαν να λέγαμε κάτι τον αγαπώ τον άντρα μου. Και αυτός αγαπάει τη γυναίκα του. Αυτό είναι το παράξενο. Αλλά ήταν λες και θέλαμε λίγο να νιώσουμε ξανά
0: έφηβοι,
1: να παίξουμε.
4: Ένα
1: ρίξαμε ένα φιλί, ίσως από τα ρότερα φιλιά της ζωής μου. Από εκείνη την ημέρα προσπαθεί ο ένας να μην κοιτάξει τον άλλον στα μάτια.
2: Δεν το έχουμε σχολιάσει καθόλου.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Το κέρατο το ρίξαν, οπότε ας το πάνε να σου
1: πει. Το ρίξαν το κέρατο. Κάτσε ρε Νάνση, περίμενε.
3: Κέρατο είναι.
2: Ασανσέρ είναι ρε.
1: Κάτσε ρε Νάνση, το ρίξαν το κέρατο
3: δηλαδή. Βέβαια, κέρατο είναι. Πρώτα απ' όλα 2 χρόνια κερατώνουν χωρίς να το έχουν καταλάβει τους συντρόφους τους. Αφού φλερτάρουν μεταξύ τους.
0: Δεν φλερτάρουν,
1: δεν φλερτάρουν. Υπάρχει αυτό το σπινιτροβόλ. Δεν λέει ο ένας τίποτα στον άλλον.
3: Φλερτάρουν. Άρα 2 χρόνια κερατώνουν. Οπότε δεν έχει
1: νόημα. Αν νιώθεις ότι και με αυτό το πράγμα είναι κεράτομα.
3: Κέρατο είναι, βέβαια.
2: Κάτσε ρε. Σπινιτροβόλ ήταν πως ήταν.
4: Κάτσε ρε Νάνση.
2: Τι έκανε τη τέτοια.
3: Ποιο είναι το δίλημά της?
1: Το δίλημά της είναι ότι δεν ξέρω τι να κάνω από
2: τώρα
1: και πέρα.
2: Να το πάρει και όλες τελειώνουμε.
3: Να τελειώνει, ναι, δεν έχει και νόημα. Δε. Σιγά.
1: Σιγά ρε Νάνση, τόσο άνετη πια. Περίμενε τη. Δεν καταδικάζετε όλους. Το ίδιο πράγμα, όλοι καταδίκη.
3: Για συγγνώμη, όταν 2 χρόνια φλερτάρεις με κάποιον και μετά στο ασανσέρ φιλιέσαι, είναι κέρατο. Δηλαδή επειδή δεν έχει πάει σωματικά, το μυαλό σου είναι εκεί.
0: Θα συμφωνήσω με την προλάλη σας εγώ.
1: Θα συμφωνήσεις.
0: Ναι.
2: Το καλύτερο φίλο της ζωής τους.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο φίλο είναι που είναι τώρα. Δεν θέλει κανείς να χωρίσει ή οτιδήποτε άλλο.
2: Εσύ πας, φεύγεις. Κάτσε ρε Γρηγόρη, διαλύσει όλο το στούντιο.
3: Μα πολλά ζευγάρια που ο ένας

0: τους δύο κερατώνει, δεν θέλουν να χωρίσουν γιατί δεν θέλουν να αφήσουν ασφάλειά τους. Αυτό δεν έχει να λέει. Το κέρατο όμως είναι κέρατο.
1: Εντάξει, χτύπησα τώρα τον κέρατο σε κεντροπή τη.
2: Παιδιά, τι λέτε, αφήστε
1: τα παιδιά. Το ότι ήταν ανήθικο αυτό που έκανε ήταν ανήθικο, ας το πω.
3: Και αν δεν έχει συνέχεια αυτό, αν καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, γεια σας.
0: Εντάξει, όμως κέρατο είναι το φίλο.
1: Βέβαια κέρατο είναι.
0: Χαμουρεύονται μέσα στο σανσέρ.
1: Και τόσο παθιασμένο γλωσσόφιλο.
2: Να βγάλουμε το τηλέφωνο στον αέρα. Τι πιστεύετε ότι έγινε τώρα? Το δίλημά της είναι ότι δεν θέλω να το ξανακάνω, αλλά τον σκέφτομαι.
0: Θέλει τώρα, θέλει.
2: Θέλει.
3: Δεν ήταν όχι.
1: Γρηγόρη μου,
2: είναι παράξενη φάση.
0: Το έχει κάνει και δεν το έχει καταλάβει πότε έχει γίνει.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας, το όνομά σας?
4: Ο Νίκος από τα Γιάννενα είμαι.
2: Ποιος ο?
0: Ο Νίκος.
2: Έλα Νίκο μου, για πες μας λίγο σε παρακαλώ.
4: Πιστεύω ότι αυτό που λέει η Νάνση ισχύει 100%. Ότι δύο χρόνια τους κερατών.
2: Άρα λοιπόν, παιδιά, του φλέτε εσείς. Εγώ ξέρω ότι 9 στους 10 άντρες εκεί πέρα έξω, δεν μπορώ να μιλήσω για τις γυναίκες, μιλάω για τους άντρες όμως που είναι και φλερτάρουν όλοι. Άρα όλοι κερατώνουν τις γυναίκες,
0: ναι,
2: τους δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ωραία, δεν έχει, δεν υπάρχει ζευγάρι εκεί έξω. Ένας, δύο δεν φλερτάρουν.
1: Ρε παιδιά, μα τι λέτε τώρα? Δεν είναι, το φλερτ δεν είναι απιστία προφανώς, αλλά το γλωσσόφυλλο είναι. Και εδώ δεν είναι ένα φλερτ ότι είδα μια ωραία γυναίκα.
0: Φλερτ, ένα ρε, παιδιά.
1: Αυτό πάω να πω. Δεν είναι ότι είδα μια ωραία γυναίκα και λέω α, τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Εδώ σου λέω ότι δύο χρόνια υπάρχει κάτι στον αέρα.
0: Είναι στο γραφείο κάθε αυτό μέρα μαζί. Τώρα τι, αυτό είναι κέρατο.
2: Δεν θέλει να συνεχίσει όμως, δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο.
1: Τι δεν θέλει, άμα δεν ήθελε, δεν θα τον εγλωσσοφιλούσε και μέσα στη σανσέρ.
2: Εντάξει, ρε φίλε, συνέβη ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο, βαλέτο.
1: Ο αναμάρτητος αμάρτησε.
0: Εμείς δεν λέμε ότι. Δεν την κρίνουμε γι' αυτό. Εμείς λέμε ότι απλά δεν θέλει τον
1: άντρα.
4: Εγώ πιστεύω είχε ακούσει το τραγούδι του Βαλάντη Σαντατσέ που συναντιόμαστε και.
2: Όχι καθόλου, παιδιά, καθόλου. Απλά φιληθήκαν τα παιδιά.
5: Σιγά τι έγινε, να μου πει
1: τόσο. Ελπίζω να κάνει πλάκα. Ωραία, και το επόμενο στάδιο θα πείταξε. Απλά τον άρπαξα λίγο. Τι άλλο, δεν βαριέσαι.
4: Ακριβώς.
1: Τι έγινε, παιδιά, ο αναμάτης πρώτος τελείωσε, τον άρπαξα, τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι τον άρπαξα,
3: αυτό μου έρχεται και πετάω πράγματα.
2: Είστε πολύ αυστηροί, έτσι, πάρα πολύ αυστηροί.
1: Γρηγόρη μου, δεν είμαστε αυστηροί, είμαστε αντικειμενικοί, τον εγκεράτωσε.
0: Εγώ, παιδιά, αν φιλιόμουν με κάποιον στο σανσέρ που δύο χρόνια έπαιζα μαζί του φλέρταρα, σημαίνει ότι θα τον ήθελα. Σημαίνει ότι τον ήθελα τόσο καιρό.
5: Μα δηλαδή τον θέλει, αλλά αγαπάει και τη γυναίκα του.
0: Ρε παιδί μου, τον άντρα μου, μπορεί όντως να τον αγαπάω και να τον βλέπω πια όχι ερωτικά.
2: Να του το πεις. Δεν σε βλέπω πια ερωτικά.
3: Είναι
2: να του το πεις.
3: Τίμιο αυτό.
2: Εσύ θεωρείς ότι είσαι τίμια. Και πιστεύω ότι είσαι τίμια.
0: Παιδί μου, σου λέω ότι αν
2: και
0: εγώ.
2: Πιστεύω αυτό που λες.
0: Αν δύο χρόνια.
2: Όχι, θέλω να το πω αυτό στον κόσμο. Όχι, να το πω. Όχι, να το πω δημοσίως. Πιστεύω και το πιστεύω ότι είναι τίμια.
0: Ναι, αν δύο χρόνια.
2: Αν λοιπόν εσύ ποτέ, έτσι όπως ξέρω, κάνεις παίξεις ποτέ ή πιάσω ότι παίζεις. Ενώ εγώ δεν φαινομολογίζομαι ότι είμαι τόσο τίμιος. Καταλαβες. Εγώ δηλαδή έχω μια προϊστορία από αυτό.
1: Τι λες, βρε, ανόητε. Τι λες τη γυναίκα. Κατάλαβες, μπορεί να σου λέει. Ότι εγώ δεν είμαι τίμιος, οπότε και να σε κερατώσω μη μιλήσεις. Εσύ όμως που το παίζεις τίμια. Άμα με κερατώσει, θα μιλήσω.
0: Θέλω να σου πω ότι συνήθως ζηλεύουν αυτοί που κερατώνουν.
2: Ναι, εγώ δεν ζηλεύω.
4: Ναι,
3: το λέγαμε και εμείς αυτό.
0: Δεν
1: ζηλεύεις καθόλου.
2: Τίποτα.
1: Παιδί μου, ξέρουμε. Όχι, κάνουμε λάθος. Άσε μας να κάνουμε λάθος.
3: Δεν με πλακίζεται.
2: Μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και μου λένε μεγάλη μπουκιά φάε Παναγή για σένα, μεγάλο λόγο μήμπης.
0: Τι, μα δεν είπα εγώ.
1: Δεν είπα κάτι.
2: Δεν είπες, αλλά έφαγες μεγάλη μπουκιά προηγουμένως.
1: Ποιος το λέει?
2: Δεν χρειάζεται να σου πω.
1: Όχι, χρειάζεται.
0: Παίζει ρόλο και ποιος το λέει.
3: Ο Ανδριόπουλος.
2: Αλήθεια, θα κρίνουμε τώρα και τους ακροατές?
0: Δεν
1: γιατί μας κρίνουνε?
2: Γιατί έχεις δημόσιο λόγο. Και αφού έχεις δημόσιο λόγο, θα κριθείς, κύριε. Ο άλλος δεν έχει δημόσιο λόγο. Δεν μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο και να λες ότι τους κατέβεις το κεφάλι και να μην θες να σκύψει.
1: Πάντως, Γρηγόρη μου, η απιστία είναι ανήθικη. Είναι ανήθικο αυτό που έκανε.
2: Όχι. Όχι.
3: Γεια σας.
4: Εγώ πιστεύω ότι.
1: Καθίστε, κύριε μου, δύο λεπτά. Μας έχετε διακόψει 10 φορές.
0: Ναι, ρε Νίκο, εγώ πιστεύω και εγώ πιστεύω.
3: Παίρνει από Γιάννενα, υπεραστικό.
0: Πάντως, αν εγώ έμπαινα στη διαδικασία να χαμουρευτώ με κάποιον στο σανσέρ, σημαίνει ότι θα ήθελα και το υπόλοιπο.
2: Ποιος ερώτησε εσένα, δεν είναι, για πες να μεταχθείς?
1: Εγώ πιστεύω και εγώ πιστεύω και τι είχαμε, τι πιστεύεις?
2: Πείστε με και μία ερεύνα.
4: Παιδιά,
2: πες, δεν
4: είναι. Είναι ξεκάθαρο ότι αν είχα μείνει στο φλερ, όλοι μπορεί να φλερτάρουν, νιώσουν ωραία, αλλά μέχρι εκεί.
2: Μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα.
1: Ξέρετε τι βγαίνετε. Να τώρα, εγώ γι' αυτό δεν θέλω. Βγαίνετε και λέτε ξενέρωτα πράγματα.
2: Τι θες να πει,
1: διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε.
2: Γιατί είναι να διαφημισώνει και καλά για να κάνεις εσύ.
3: Νούμερα.
2: Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ, φιλιά.
4: Να πω και λίγο κάτι άλλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ χθες που την Άντση ξαναπήρα και έκανε ένα δώρο στην κόρη μου που είχε γενέθλια.
0: Τώρα μιλήσαμε με την ελευθερία σου.
4: Ναι, ναι, γιατί με ζάλισε κιόλας. Απλά θέλω να σου πω ότι επειδή είχαμε και ένα τρακάρισμα και ήταν λίγο δύσκολα τα γενέθλια. Και όταν της είπα ότι σε έκανα ένα δώρο, ένιωσε πολύ όμορφα και
2: έστειλε. Καλά, να είστε καλά.
1: Ήταν μόνο ηλικίες οι ζημιές τουλάχιστον αυτό.
0: Όλα καλά, ευχόμαστε.
2: Να είστε καλά, Νίκο μου, φιλιά πολλά, πάντα να είστε γεροί.
0: Τώρα πήραν και από το Five Fashion, πήραν το τηλέφωνο της ελευθερίας, θα επικοινωνήσουν μαζί της για να πάρει το δώρο της.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή, ρε παιδιά, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ένα φιλί στο ασανσέρ είναι απάτη
1: ουσιαστικά.
2: Και αν δεν κάνεις κάτι άλλο, 2-11-7, Νίκο, το άνοιξε το... Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας, πείτε μας εσείς την άποψή σας.
7: Εγώ πήρα να
6: παίξω,
7: ρε παιδιά.
6: Τι να παίξω,
2: δεν έχουμε παιχνίδι, θα σας πω, έχουμε beat the bomb λίγο αργότερα για την κυρία.
6: Το
2: κλείσα. Το κλείσεις τη γυναίκα. Συγγνώμη, να ξαναπάρετε όταν παίξουμε beat the bomb. Παιδιά, για το δίλημα έχουμε κάτι, ποια είναι η απόφαση. Καλημέρα.
7: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
7: Παιδιά, τώρα η τύπισσα είναι αλλού και δεν το ξέρει.
2: Να. Είναι αλλού, ε.
7: Είναι αλλού, ξεκάθαρα, θέλει πάρα πολύ και...
6: Θέλει αυτή.
7: Όλο
2: αυτό. Δεν το προχωρήσανε, δεν κάνανε ένα φιλί, δώσανε.
7: Δεν έχει σχέση, καμία σχέση δεν έχει Γρηγόρη αυτό. Καμία σχέση δεν έχει Γρηγόρη. Θα το έκανε αυτό ο άντρας μου. Θα πάθανε και...
2: Τι πάθανε.
1: Έφραγμα.
2: Τι αναρρόφηση ήταν αυτή.
7: Έφραγμα. Είναι και ο άλλος παντρεμένος, είναι και αυτή.
2: Να το πάλι.
1: Μα δεν είναι. Πέστε μου τώρα εσείς.
7: Καλέ. Μπουρλότο θέλουν και δύο.
2: Και ένα φιλί, ε.
7: Το ένα φιλί είναι η καταπίεση. Γι' αυτό σας λέω ότι θέλουμε και δεν το ξέρουμε.
1: Δηλαδή, αν δεν δίναν το φιλί, το φλερτ δεν μας ενοχλεί.
7: Εννοείται ότι μας ενοχλεί.
1: Α, μας ενοχλεί και το φλερτ. Θα καταδικάσουμε και το φλερτ.
0: Δύο χρόνια τώρα, κάποια στιγμή αυτό πρέπει να εκτονωθεί.
7: Ακριβώς.
0: Και σίγουρα αυτό θα εκτονωθεί από τη μεριά της γυναίκας. Αν έδωσε φιλί, σίγουρα θα εκτονωθεί στο κρεβάτι.
2: Από τη μεριά της γυναίκας, λέει Γρηγόρη, ακούς.
0: Ναι, παιδιά, μα.
7: Ξεκάθαρα, έχουν παιδιά.
0: Η γυναίκα, επειδή σκέφτεται πιο πολύ. Ερωτεύεται η γυναίκα. Εάν δώσει και παθιασμένο φιλί και το γουστάρει και πάρα πολύ, σίγουρα θα καταλήξει σε κρεβάτι.
7: Ακριβώς. Καταρχήν, πρέπει να το παραδεχτεί στον εαυτό της ότι τον θέλει, γιατί τον θέλει. Δεύτερη φάση, συγγνώμη που γελάω. Ότι, ότι είμαι ξετσίποτη.
2: Ξετσίποτη!
1: Μα είναι ξετσίποτη.
2: Ξετσίποτη!
0: Εντάξει, μπορεί να ερωτεύτηκε. Εγώ τον έρωτο το δικαιολογώ.
7: Όχι όταν κοροϊδεύεις όμως.
0: Εντάξει, φαντάζομαι. Δεν ξέρω μετά αν συνεχιστεί πώς θα εξελιχθεί, αλλά μπορεί να τον ερωτεύτηκε. Εγώ το δικαιολογώ.
2: Δεν θα συνεχιστεί. Ένα φιλί έμεινε μόνο. Στο φιλί θα μείνουνε.
7: Εντάξει.
2: Κι άμα σου έλεγε ο άντρας ότι έμεινε μόνο στο φιλί και δεν ξανακάνουμε ποτέ τίποτα.
0: Εντάξει τώρα.
7: Αιωνία η μνήμη,
1: ξέρω. Είναι μοβόρα.
2: Μάλιστα.
7: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή να υποθέσω δεν θα σκεφτώσω να του συγχωρέσει.
7: Όχι. Και στο παρελθόν που έχω συγχωρέσει
2: κάποιον,
7: το έχω
2: με
7: μετανιώσει. Ακριβώς. Το έχω μετανιώσει.
2: Σου έχει συμβεί εσένα?
7: Μου έχει συμβεί να είμαι ο κερατός.
2: Ο θήτης, η θήτης.
7: Το θύμα ήμουν.
2: Α, το θήμα.
7: Βέβαια, και έχω συγχωρήσει κέρατο και αν το κάνεις μία φορά το ξανακάνεις.
2: Το ξανάκανε?
7: Το ξανάκαμε. Και το θέμα είναι ότι ο κερατάς τα μαθαίνει τελευταίος, παιδιά, αλλά τα μαθαίνει στο τέλος.
2: Τώρα να σου πω κάτι όμως, είναι αυτό που έλεγα πριν. Στο τέλος, επειδή όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου εμφανίζονται όλο κάτι τύποι, να ξέρεις, εγώ τον έβλεπα ή την έβλεπα να κάνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Μα άμα θες να μου πεις κάτι, πες μου την περίοδο που είμαι στη σχέση. Άμα χωρίσω και μετά από 4 μήνες εμφανιστείς, δηλαδή αν εγώ ζούσα 30 χρόνια με έναν άνθρωπο και με κορόιδευε, δηλαδή θα αρχόσουν μετά από 30 χρόνια να μου πεις ότι κάποτε την απατούσα. Άρα σημαίνει ότι είσαι κακός, συγγνώμη λίγο, και όλη αυτή η συγγνώμη που θα βρίσκω τώρα. Συγγνώμη λίγο που θα βρίσκω, και τότε γιατί ανακατεύεσαι μετά. Τι λες ρε Παναγία,
1: έχει τελειώσει.
2: Αλήθεια, έχει τελειώσει και κάνει τον νόμο να νιώθει. Γιατί εκεί πετάγεται, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη
2: λίγο, πετάγεται ο καθένα και λέω ότι μαλακία θέλει. Εμένα, όποιο έρθει μετά και μου πει, α πούμε, λέω αν χώριζε ποτέ με την Άνση και μου λέει Νάνση, ξέρει τι, την είχα δει κάποτε, ούτε κατά διάνοια θα τον πάρω.
1: Άκουσε με λίγο.
2: Άκουσε με και εσύ σαν τέτοια.
1: Αλλά είναι βαρύ το φορτίο να το σηκώσει για να πα να διαλύσει ένα ζευγάρι. Γιατί λε, αν κάνω λάθο, γιατί να μπω στη διαδικασία.
7: Όχι, όταν είναι. Οι άλλοι που το έκανε, αυτοί που το γνωρίζουν, είναι δικοί σου άνθρωποι, πρέπει να έρθουν και να σου ανοίξουν τα μάτια.
2: Παναγή, κάτσε να σου πω τώρα. Πες, με χτύπα ξύλο ότι χώριζε εσύ με την Ελένη. Ναι. Ξέρεις ότι θα μπορούσαν να βγουν 10 τύποι από εδώ. Μάμα χώριζε. Και είναι εδώ, είναι. Έλα, μωρέ, τον βλέπαμε εμείς. Ναι. Ήταν και όλο με κάτι βιντεάκι.
7: Δεν σου λέω κάτι
2: τέτοιο. Το παίζουν όλοι ότι κάτι ξέρανε. Ότι σε βλέπανε σε ένα τέτοιο λίγο περπάτη. Κατάλαβε τι εννοώ. Ό,τι μαλακία, συγγνώμη για τη φράση, σου κατέβει, τότε λέει ο καθένα ό,τι να είναι.
1: Φοβάσαι που έρθει κάποιο και πει κάτι στην Άνση. Δεν έχω καταλάβει.
2: Πότε τώρα.
7: Εγώ πιστεύω ότι τη ζηλεύει πολύ την Άνση από την κόρη.
1: Τη ζηλεύει πολύ, μα έχει δίκιο. Ζηλεύει, απλά δεν το παραδέχεται.
2: Κάνετε λάθος, δεν ζηλεύω πια
7: καθόλου.
2: Δεν ζηλεύω σε αυτό το σημείο να κάθομαι να κυνηγάω πράγματα και καταστάσεις. Αν ναι. θέλει να κάνει κάτι, ας κάνει. Μου έχει μείνει πολύ λίγη ζωή για να ζηλεύω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πρέπει να το καταλάβετε αυτό.
0: Ναι, παιδιά, ναι, ναι, ναι.
2: Τι είναι, ναι, ναι, ναι. Τι, γιατί.
1: Πολύ λίγη ζωή για να
2: ζηλεύω. Βέβαια, πολύ λίγη ζωή. Το 1 τρίτο τη ζωή μου έχει μείνει, το καταλαβαίνετε ότι τα πέρασα τα 2 τρίτα. Είμαι πάνω από 50. Άκου, αγαπημένη μου κοπέλα, άκου. Αν πούμε ότι ο μέσο όρο ηλικία είναι 75, τον έχω περάσει τα 52. Μου έχουν μείνει περίπου 23 καλοκαίρια. Δεν μπορώ αυτά τα 23 καλοκαίρια, αν φτάσω και μέχρι εκεί, να τα περάσω. Κυνηγώντας και ζηλεύοντας. Αν θέλει οτιδήποτε άλλο, ό,τι θέλει ας κάνει ο καθένας, αν μπορεί να σεβαστεί, καλώς και εγώ να σεβαστώ. Αν δεν μπορώ, δεν πειράζει. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το έκανα όταν ήμουν 18, 20, 25, 26, πάντα δηλαδή ένιωθα. Τώρα δεν με πειράζει. Αυτό έλειπε τώρα να μεγαλώνουμε και να μην καταλαβαίνουμε. Αν ο καθένας άνθρωπος είναι να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Να είναι καλά. Να είναι καλά και στην ευχή του Θεού. Δεν μας έμεινε χρόνος. Ζούμε πιστεύοντας ότι δεν θα πεθάνουμε.
3: Τελειώσαμε.
2: Και, πριν, και λίγο πριν πεθάνουμε, λέμε γιατί ζήσαμε έτσι. Ζωή σου όταν μπορείς.
7: Τελειώσαμε. Πάντως, παιδιά, εγώ σας κλείνω. Σας λέω.
2: Κλείσε και εσύ, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα από την ώρα που πήρες.
1: Δεν
7: κοπέλα
1: μας βαρέθηκε.
2: Μας βαρέθηκες κι εσύ. Γιατί κλείνεις. Εσύ γιατί κλείνεις, σοβαρά τώρα, μας προσβάλλει αυτό.
0: Μας λείψατε πάρα πολύ, το κορίτσι.
7: Την είπαξε διάτροπη, πάω για δουλειά τώρα.
2: Δώσε ένα δώρο, Παναγιώτη.
1: Το βγάλε από μέσα.
2: Είσαι καλά τώρα.
1: Κάτσε μην κάνω πελατάκι. Έχεις πάρει δώρο.
7: Όχι, δεν έχω πάρει.
1: Ποτέ τίποτα.
0: Τι δώρο θέλεις.
1: Τι δώρο θες.
7: Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα μπλα μπλα αν θέλετε, λόγω της μικρής μου.
1: Βεβαίως και θέλουμε, εννοείται γιατί τα αγαπάμε κι εμείς. Λοιπόν, μία δωρεάν επιταγή μπλα μπλα toys. Θα μπει στο blablatoys.gr, θα πας σε ένα από τα τρία καταστήματά τους να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ. Στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
7: Εννοείται, καλό καλοκαίρι να
1: φιλάκια.
8: Έλα να πάμε στο νησί. Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
9: Πρωινό σφαίρα 102.2.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και κάπως έτσι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά ξαναλέω. Εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης που είναι εδώ ήδη από τις 6. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα προτελευταία μέρα αυτής εδώ της εβδομάδας. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό. Σήμερα είναι και Πέμπτη. Έχουμε και το σφαίρα courier θα το κάνουμε, Νίκο, δεν ξέρω. Έχουμε και το σφαίρα courier που θα μοιράσουμε και θα δώσουμε και θα πάρουμε αγάπη, θα δώσουμε πράγματα σε εσάς που τα χρειάζεστε, θα πάρουμε πράγματα από εσάς που έχετε περιττά πράγματα, που δεν τα χρειάζεστε. Έχουμε και τι δεν έχουμε, έχουμε και το Beat the Bomb, έχουμε και τους διαγωνισμούς μας, τα φάκελα τέλος, μας ξεπαραδιάσατε αυτό το μήνα, τελειώσαμε από την καινούργια χρονιά πάλι και αν δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, γιατί μας πήρατε τα υπάρχοντα, να το λέμε και αυτό. Έτσι λοιπόν θα είμαστε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026. Τώρα πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και από ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά το break των 7 που σας είπα, εδώ θα είμαστε 5 άτομα, Γρηγόρης, Γιώργος, Νάνση, Παναγής και Νίκος, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τραγούδι break και ερχόμαστε.
9: Ήρθε η εποχή του
10: «Τι νόσεις εσύ»
11: Έλα.

0: σου. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα. 94,4.
8: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
9: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: The X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός.
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
16: και άντε και φυλάκια.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
19: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
22: Έλα ρε παιδί μου.
23: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
24: Γρηγόρης Αρναούτο.
25: Να τα πραγκιάζα.
26: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
27: Γιώργος Διαλός.
28: Με το ίδιο. Πού το τι πλάζομαι είχε ζει.

0: Πολυγάτη, δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούνι. Νίκος Καλούνι.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Αυτό δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι αυτό.
6: Τι έχει
5: κάνει. Κάτι μου ήρθε.
6: Κάτι γίνεται, παιδιά. Δεν ακούγεται καλά.
5: Γιατί το χάλασα. Εγώ το χάλασα, παιδιά. Άκου πως κάνει. Είσαι καλά.
6: Κάτι γίνεται τώρα.
5: Κάτι γίνεται. Μην ρίξει την ευθύνη στον άνθρωπο τώρα. Μόλι κάθεσαι εδώ πέρα να πούμε. Εντάξει, τώρα το ακούω καλά, νομίζω. Κάποιο το πείραζε. Κάποιο το πείραζε προχθέ.
6: Δεν ακούγομαι εγώ καλά.
5: Δεν πειράζει. Καλά σου. Καλό σου κάνει να μην ακού καλά. Εσύ έχει κουφαθεί. Να εξηγήσω ότι ο Τζορτζάτος είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος κάνει ραδιόφωνο και βάζει τα ακουστικά του 110.
6: Γιώργο,
5: θα φύγει από εδώ χωρίς αυτιά. Πεμπτούλα σήμερα.
6: Πήγα, έκανα κόραμα στο ΠΑ.
5: Και, σου πάνε.
6: Εντάξει.
5: Δεν άκουσα. Κάτι μου είπε στο τέλος, ανοιγόκλειο το στόμα. Εντάξει, δεν παίζουν με αυτά, παιδιά. Γενικά, όσοι χρησιμοποιείτε ακουστικά, να ξέρετε ότι αυτά μέσα στη ρυθμίσει, εκεί που είναι το manual κτλ., σου λέει πρέπει να τα χρησιμοποιεί maximum μέχρι μία ώρα την ημέρα. Οτιδήποτε αγκαλιάζει το αυτί σου και το κλείνει. Αλλά ποιο το κάνει αυτό, κάνει.
6: Κάνει.
5: Κατάλαβε.
6: Ο Γιώργος μας γι' αυτό σταματάει.
5: Ποιο το κάνει αυτό, κάνει.
6: Σου λέει τον ακουφαθό και να μην
5: είναι
6: βρωμό παππού
5: και με αυτά που ακούω που τραγουδάει ο καθένα. Ο καθένα τραγουδάει και έξω μην ανοίξω το στόμα μου. Γι' αυτό δεν με καλούν στα μάτια, γιατί θα γελάω. Θα κάνω.
6: Λοιπόν, καλημέρα και καλώς ήρθατε. 2 Ιουλίου σήμερα 2026. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ιουβενάλιο.
5: Ιουβενάλιος.
6: Βεβαίως.
5: Τι είναι αυτό, ρε μου.
6: Στον Ιουβενάλι.
5: Ιου, όλοι οι Ιου είναι αυτοί.
6: Και στην Ιουβεναλία.
5: Ιου, σε όλους αυτούς τους καμένους.
6: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων σήμερα.
5: Μπράβο.
6: Στο είχα πει ότι θέλω πάρα πολύ να γίνω αθλητικογράφος.
5: Θα σου πήγαινε, αλλά έχεις πολύ μπάσα φωνή. Νομίζω αθλητικογράφος. Α, όχι, ο sportscaster λέω. Ο αθλητικογράφος είναι αυτός που γράφει κιόλας, που γράφει τα αυτά να πούμε. Χθες τον αγώνα έγινε αυτό.
6: Όχι, εγώ θέλω να μεταδίδω αγώνες ήθελα.
5: 2-0 μέχρι το 85 και μετά έχασε 3-2.
6: Απλά ξέρεις ποιο θα ήταν το πρόβλημά μου, Γιώργο, ότι εγώ δεν συγκρατώ φάτσες.
5: Δεν συγκρατώ
6: φάτσες. Δηλαδή, θα έλεγα τώρα ποιο είναι αυτό.
5: Παίρνει και βαλιά ένα ψηλό που κάπου τον έχω δει. Πού σκατά τον έχω δει αυτόν, κάτι μου θυμίζει. Ένα ξάδερφό μου από την Καφρονιά. Και εγώ!
6: Η Παγκόσμια Ημέρα Αθλητικογράφων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησιογραφικού μέσου, έντυπου ηλεκτρονικού και διαδικτυακού.
5: Πολύ σοβαρά το θέσεις. Εντάξει, εντάξει. Εμένα ναι. Γενικά μου αρέσουν αυτοί που περιγράφουν τους αγώνες που έχουν λίγο ένρινη φωνή, που είναι.
7: Καραπιαλής για τον Γιωβάνη. Γιωβάνη ήδη στον χώρο του κέντρου προσπαθεί να κάνει 1, 2, 3 περιστροφές και από τον εαυτό του και νύκτωσε.
6: Λοιπόν, για πάμε σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιάνο, παρακαλώ.
8: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
9: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
5: Σαν σήμερα το 1932, λοιπόν, η Ελλάδα κάνει ένα κρίσιμο λάθος για την ψυχολογία των Ελλήνων. Αλλά επειδή είναι στην ιδιοσυγκρασία μας, είτε να γκρινιάζουμε είτε να πανηγυρίζουμε χωρίς λόγο, η Ελλάδα υιοθετεί τη θερινή ώρα και μας χαρίζει δύο τέτοιες στιγμές μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, όταν αλλάζει η ώρα, πανηγυρίζουν όλοι οι Έλληνες, λένε αχ, τουλάχιστον σήμερα απόψε θα κερδίσουμε μια ώρα ύπνο. Γιατί είμαστε κουρασμένοι από την κρίση μας. Γεννιόμαστε με το που βγαίνουμε, νιώθουμε κουρασμένοι. Και φυσικά υπάρχει άλλη μια μέρα μέσα στη χρονιά που όλοι είμαστε στενοχωρημένοι που άλλαξε και η ώρα. Και δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα, δεν μπορώ να ξυπνήσω. Σερνόμαστε. Δεν σου φάνηκε αστείο αυτό? Μένα μου φάνηκε πολύ αστείο. Γενικά, σαν λαός, επειδή έχω ταξιδέψει πολύ, πρόσεξε, ναι. Είμαι open-minded.
6: Έλα, για βέβαια.
5: Βλέπω ότι έχουμε πολλά θέματα ναι. Σαν λαός. Δηλαδή, αν υπήρχε
6: ψυχολόγος
5: λαού, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
6: Ναι, μωρή, γιατί άλλοι είναι τέλεια, μόνο εμείς δεν είμαστε.
5: Να το. Και αυτό είναι. Και αυτό είναι. Και κάπως λέγεται και αυτό, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, το μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
6: Πώς λεγόταν πριν,
5: Όχι Μεθόνιο, είχαμε Κορώνιο. Οθωνίου, Οθωνίου. Ήρθε ο Όθωνας και έδινε το όνομά του παντού. Αυτό λέει εδώ πέρα, Οθωνίο Περίπτερο.
6: Ναι, ήρθαμε όμως μετά εμείς και τα αλλάξαμε, έννοια σου.
10: Και εδώ κάνουμε και ένα Οθωνίο.
5: 1944 ο πρωθυπουργός της ελληνικής ελεύθερης κυβέρνησης, ο Γεώργιος Παπανδρέου, εισηγείται με τηλεγράφημά του προς την Βρετανική κυβέρνηση την αναγκαιότητα παρουσίας Βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα κατά την επικείμενη απελευθέρωση προς αποτροπή εμφυλίου πολέμου. Έβλεπε μπροστά ο Γέρος Δημοκρατίας. Έτσι και έγινε εδώ πέρα το μεγάλο πανηγύρι, ο εμφύλιος πόλεμος, κάτι το οποίο δεν διδασκόμαστε στα σχολεία. Γιατί είναι και αυτό του Έλληνα χαρακτηριστικό.
6: Τι πάλι.
5: Το κάνουν όλοι αυτό, εντάξει, okay. Κρύβουν τα μελανά σημεία της ιστορίας του.
6: Καλά
5: κάθε
6: κάνουμε, άμα δεν μας συμφέρει.
5: Άμα δεν συμφέρει, ναι, αυτό. Λέει πάχινες. Ας δεν πάχινα τώρα.
6: Το προσπεράσουμε.
5: Η άλλη αδυνάτησα. Τι άλλο γίνεται εδώ σαν σήμερα, 1989, ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και
6: αυτό?
5: Το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών το 89.
6: Να, ότι με η χρονολογία που γεννήθηκα.
5: Το 89 που βγήκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και το 91 έγινε τον Μπραφ. Αν θυμάσαι καλά.
6: Δεν θυμάμαι, ήμουν 2 χρονών, Γιώργο μου.
5: Πού να θυμάσαι και εσύ τώρα. 1998, κύμα καύσωνα πλήττει την Ελλάδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το Άργος, ο υδράργυρος αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Φιλαδέλφεια 44. Στο Τατόι, τα Χανιά, τα Κύθρα, την Καλαμάτα και την Τανάγρα τους 43. Πολύ ζέστη. Είδες τι κάνουν οι Γάλλοι εκεί πέρα για τον καύσωνα. Βάζουν όλα αλουμινόχαρτο, κάτσαρα αλουμινόχαρτο, τέλος πάντων στα παράθυρα. Αυτούς τους έπιασε πολύ απροετοίμαστο. Παναγία.
6: Ψήνεις λέει αυγό. Βγάλαν λέει αυγό και ψήσαν αυγό στο παράθυρο. Στο
5: θες να βγάλουμε εσχράλευτα.
6: Τι
5: εσχράλευτα.
6: Ναι, θέλω Γιώργο.
5: Παίρνουμε τώρα, δεν ξέρω, ό,τι οικονομίες έχουμε στην άκρη, αγοράζουμε κλιματιστικά και πάμε και πουλάμε στο Παρίσι.
6: Γιατί δεν έχουμε τώρα στο Παρίσι.
5: Δεν αγοράζουν κλιματιστικά.
6: Γιατί? Αυτοί.
5: Γενικά στη Βόρεια Ευρώπη, εκεί πέρα που έχει γίνει χαμό, στην Γερμανία, στην Αυστρία, παντού. Δεν αγοράζουν γιατί ρε φίλε έχουν ένα καλοκαίρι που θα φτάσει maximum η θερμοκρασία 27 βαθμούς. Κοιμούνται με τα παράθυρα ανοιχτά. Λέει το βράδυ θα ρίξουμε και τα παράθυρα γιατί ζέσταν ο καιρός.
6: Γιώργο.
5: Δεν είχαν τέτοιο πράγμα.
6: Πάμε, φίλε.
5: Φίλε, πολλά λεφτά.
6: Να σου πω. Τι πάει, ένα κατουστερικάκι στο κλιματιστικό θα βγάλω.
5: Κοντισιόνε!
6: Λε, τσίπ! Τσίπ, κοντισιόν!
5: Τσίπ, κοντισιόν! Μου είπε, Ουί, Πο χαμό, πολλά φράγκα. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει. 2000 με το χρυσό κολ του Νταβίτ Τρεζεγκέ στην παράταση στο 103. Η Γαλλία κερδίζει την Ιταλία με 2-1 στο τελικό του Euro του 2000 στο Ρότερνταμ και γίνεται η πρώτη ομάδα που μετά τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας.
6: Σταμάτα να μιλάς έτσι.
5: Κατακτά και τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης. Ήταν το διπλό, ναι, το pop από το διπλό που είχε κάνει η Γαλλία και μάλλον θα κάνει το ίδιο και φέτος η Γαλλία. Θα πάρει το Μουντιάλ.
6: Πόπο, Γιώργο, με έψησες τώρα με τα κλιματιστικά, ε.
5: Πολύ, είδες. Πολλά φραγκά, φίλε.
6: Και έχω και εύκολη πρόσβαση σε οικονομικά κλιματιστικά.
5: Να πάρουμε διαμερίσματα εκεί στο Σάμπελι Ζένα, πούμε, οικίες Βολτέρου, τέτοια θα αλλάζουμε.
6: Στο ποταμό, πώς τον λένε τον ποταμό. Στο Σικουάνα.
5: Σικουάνα για να δεις τα παιδιά της αλλαγής. Έτσι θα λένε όλοι, έτσι θα λέγεται η εταιρεία μας. Αλλαγή. 2001 το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ ονομάζεται Τζον Λένον προς τιμήν του μέλους των Beatles που κατάγεται από την πόλη του Λίβερπουλ. Από θανάτου σα σήμερα το 73 φεύγει ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων. Το 2017 φεύγει άλλος ένας μεγάλος, ο Μήνος Κυριακού. Έλληνας μεγάλο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης του Αντένα. Ξέρετε πολύ καλά για ποιον μιλάμε, για ποιους ανθρώπους μιλάμε, πολύ σημαντική. Από γεννήσεις σας σήμερα γεννιέται ο Ρενουέ Λακόστ. Το 1904 θα ήμασταν εκεί σήμερα εμείς.
6: Του Πανακρύβου, ρε.
5: Αν ήμασταν στη Γαλλία τώρα θα ήμασταν εκεί καλεσμένοι. Θα λέγανε ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Και θα λέγανε αυτοί είναι διασημοί επιχειρηματίε από την Ελλάδα. Μα σώσανε, φέχανε κλιματιστικά στο Παρίσι.
6: Όπω ναι.
5: Κοίτα αυτό είναι σαν το γατατούι ο κοντό.
6: Να πάρ' τα βλάκα που θα μπουν εμένα.
5: Και ο άλλο είναι σαν τον Νταβίτ Ρεζεκέ. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Νίκος ο Απέργης, ο Έλληνας ηθοποιός, όχι ο τραγουδιστής, και η Λίντσι Λόχαν και ο Χρήστος Τσακανέας. Έχει γεννηθεί το 1906. Αυτά έχουν εκεί σαν σήμερα. Πάμε να τραγουδίσουμε.
6: Πώς θα τα πάμε τα κλιματιστικά στο Παρίσι?
5: Με κοντέινερ, ξέρω εγώ. Σιγά σιγά. Θα βοηθήσει και ο Βαλάντης. Θα βάζουμε στην αρχή το πορτμαγκάζ. 2-2.
10: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: παιδιά, να σας πω ότι το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Είναι ο Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου.
1: Τι είναι το Cure? Πόσες φορές πρέπει να το παίρνω την ημέρα? Τρεις φορές μετά το φαγητό.
0: Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, δεν έχει κι άλλους να πω. Yeah. Υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Πότε
1: ψαναπληγώ. Ευτυχώς είχα το ζαγόρι μου εδώ πέρα. Έτσι, ψάχνει το ζαγόρι παντού και τελικά θυμήθηκε ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα να το κάνεις έτσι? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπια. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Για πάμε για τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Γιώργος Λιανός, ρόλο Νίκου Χατζηνικολάου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χαμός έγινε χθες τώρα που έλεγε τη συναυλία, έγινε χαμός στο Μόμπι. Στο Μόμπι, κάτω στην πλατεία νερού, ήταν αυτό που ήταν, ή στην πλατεία Προσκόπων? Όχι, είχε κάτι άλλο μαγαζί. Ναι, χαμός. Όλοι οι boomers ήταν εκεί. Εμείς είμαστε boomers.
0: Εμείς είμαστε boomers.
1: Όχι, εσύ δεν είσαι. Δεν ξέρω αν συγκαταλέγεις εσύ τους boomers. Είμαστε εμείς που είμαστε γεννημένοι εκεί τότε. Δεν θέλω να πω. Το 90. Λίγο πριν το 90.
0: Πόσο πριν?
1: Λίγο πριν. Λοιπόν, ξεκινάμε μια άσχημη είδηση. Δυστυχώς, θα έχετε διαβάσει σίγουρα στα ειδησιογραφικά. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης που δυστυχώς είχαμε και ένα θάνατο χθες με αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί την κεντρική. Τι είναι αυτό το κόρε? Κεντρική.
0: Κεντρική ομάδα.
1: Κεντρική ομάδα.
0: Γιατί θα μπορούσε. Κεντρική οργάνωση.
1: Δηλαδή το κεντρικό αμυντικό.
0: Κάτσε, θα σου πω.
1: Και τα δύο χαβ.
0: Περίμενε, να σκεφτώ κι άλλα.
1: Εσύ το κέντρο.
0: Εγώ λέω η ομάδα, η οργάνωση.
1: Είμαστε χαζοί τώρα, έτσι. Τι είναι το κόρε? Έλα, πες εσύ που ξέρεις τις ειδήσεις εδώ, στη δεύτερη είδηση είμαι.
0: Το ΚΑΠΑ ΟΜΙΚΡΟΝ.
1: Συγκαλεί.
0: Οργάνωση. Είδες, το είπα. Είπα ομάδα και οργάνωση. Ένα από τα δύο. Δεν είναι. Δεν είναι, λέει.
1: Για κεντρικό αμυντικό.
3: Να πούμε ότι ο Νίκος ο Καλούδης δεν είναι εδώ.
0: Καλά, εντάξει, και να το πούμε σιγά και.
3: Τι λες, ρε φίλε.
0: Άσε μας μωρέ τώρα.
3: Καλώς ήρθες, Γιώργο. Γεια σου,
1: μόλις πήγες,
0: Γρηγόρη μου.
1: Γεια σου, Νάση.
0: Λείπει ο Καλούδης και κατρίξει τα γύφτη. Κάνα, τον αντικαταστήσαμε. Σιγά.
1: Άκου
0: τώρα.
3: Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό.
0: Έλα, μην το κάνεις αυτό τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Έχουν συνδικαλισμό αυτή τη δυνατό.
3: Το παιδί ξέρεις πώς το λένε.
0: Γιώργος Δεσύλλας. Ένα όνομα, μια ιστορία.
3: Ναι, Γιώργο μου, συγγνώμη, δεν
1: είναι με τη Δεσύλλα.
3: Δεν είναι προσωπικό. Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Αυτό το ότι μας προτίμησε, προτίμησε την Καλυμάνη από εμάς. Να μην το συζητήσουμε.
1: Ναι.
3: Κασέρι, Βαλμάς.
0: Γιατί εμείς τι του δίνουμε?
1: Βαλμάς
3: σου λέω.
0: Εμείς τι τον πληρώνουμε, σε λουκάνικα Μικόνου?
3: Είδες την Καλυμάνη πως πετάνε τα κατοστάρικα. Λοιπόν, έχουμε τη μουσική, Γιώργο, της μουσικής των ειδήσεων.
1: Όλα τα πάντα.
3: Με κοιτάς έτσι,
4: Γιώργο. Ρε Γρηγόρη, τον αγχώνει.
3: Με κοιτάει έτσι ο Γιώργος, δεν μπορεί να φοβούμε. Κρωμάζεται, Γιώργο.
0: Τι λες να σου έχει δηλαδή η Ιουλία Καλυμάνη από κάτω?
1: Ακουγόμαστε έξω.
4: Έχει επαγγελματία.
3: Γιώργο, ακουγόμαστε
1: κανονικά
3: έξω.
1: Καμπάνα.
0: Κάντε το σταυρό σας και πάμε.
1: Τώρα, σε λίγο θα χτυπήσει.
3: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί την κεντρική οργάνωση μέσα στον Ιούλιο. Βάζει κανόνες για τα ψηφοδέλτια και όλα αυτά. Υπερασπίζεται. Να σου πω, δεν είναι κεντρική, δεν είναι κεντρική. Βλακίες λέω.
1: Κάτι άλλο είναι.
3: Κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πάρτα. Κεντρική, με παίρνει.
0: Εγώ πήγα, είπα κεντρική ομάδα.
3: Τι κεντρική ομάδα?
1: Λες και έπεσε στη
4: μεγάλη.
3: Κανόνισα, πήρα τηλέφωνο ένα φιλαράκι για αυτό που λέγατε για το Παρίσι για τα κλιματιστικά. Μας δώσανε στη Σαν Ζελιζέ δύο φανάρια.
0: Αλήθεια λες τώρα?
3: Εσύ έτσι που μοιάζεις και λίγο με...
0: με μικροπολιτίδα.
3: Θα έχουμε κλιματιστικά στα χέρια και στα φανάρια.
0: Τέλειο.
1: Θα έχει λίγο τρέξιμο.
3: Αδερφέ, δώσε ένα χιλιαρικάκι, πά πέτα το μέσα.
0: Έτσι.
3: Ένα κουτί εσύ, ένα.
0: Καλά, εσύ του γελάς, αλλά είναι ωραία μπίζνα αυτή που είπε τώρα.
3: Ναι, βέβαια. Δεν πρέπει να.
4: Τουλάχιστον... Έχει γίνει ήδη αυτή από το παλάτι.
3: Ναι, τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα θα αντέξουμε στον δρόμο να τα πούμε. Καμίνι 40 βαθμούς η Ρώμη, ψεκάζουν με νερό τους τουρίστες που σχηματίζουν ουρές έξω από το Κολοσσέο. Δείτε το βίντεο.
0: Έχεις βίντεο, Δεσύλλα?
4: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί να σχηματίσουν ουρές έξω από το Κολοσσέο? Άμα έχει τόσο κάτω.
1: Γιατί να σου πω κάτι, η καλύτερη ουρά είναι έξω από το Κολοσσέο.
3: Πολύ ωραίο αυτό που σου
4: λέει.
3: Αλλά να συμπληρώσω ότι όλη τη ζωή προγραμματίζουν ένα ταξίδι. Και δεν μπορεί να τα κυρώσουν. Μην κοιτάξει εσύ τον καιρό που την έχει δίπλα και μπορεί να πα άμα θέλει.
4: Ο άλλο μπορεί να είναι πολύ δίπλα.
0: Ο άλλο έχει. Μην πηγαίνει κάτι από το κυρίω.
3: Ρε Παναγί, σταμάτα να έχει άποψη για όλα. Βράσε με να μιλήσω, βρέα γόρι μου γλυκό.
0: Δεν τον αφήνω γλυκό. Τότε έχω θέλει άβουλα ζώα.
3: Εδώ σου
4: γιώργο. Γιώργο το δικό μου τερματισμό.
3: Βρε Μόσχο. Ναι,
4: εμένα είναι Μόσχο. Εμένα είναι
3: Μόσχο. Εμένα είναι Μόσχο.
0: Εμένα δεν σε προσβάλλω.
3: Είσαι άντρα.
4: Μα με κοίταζε. Μα με κοίταζε.
0: Κοίταζε άλλο σημείο του σώματού σου. Δεν έβλεπα εγώ.
3: Λοιπόν, Υπουργείο, τι είναι το υπέν. Παναγή.
0: Υπουργείο Ενέργειας.
3: Υπουργείο Ενέργειας.
0: Πόσο μπροστά
4: είναι. Δολάρα, ούτε εγώ δεν το ξέρα.
3: Λοιπόν, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Ναι.
3: 16 έργα προϋπολογισμού, 16 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στη Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική
0: τον
3: Μακεδονία.
0: Τον συμπαθώ πάρα πολύ τον Υπουργό Ενέργειας. Θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το ξέρω, είναι ο κύριος Παπα. Υπουργός Ενέργειας. Παπα.
3: Παπασταύρου! Παπασταύρου!
0: Ναι!
3: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηνών στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Φώκια εμφανίστηκε σε παραλία της Σίμης και κολύπησε δίπλα στους λοόμενους. Η Σίμη, να πούμε ότι έχει και.
4: Φώκιες.
3: Έχει πολύ
1: φώκια στη Σίμη.
3: Έχει φώκια στο Καστελόριζο, υπάρχει.
0: Δεν πρόσκατε.
4: Κάμαθες, Γιώργο.
0: Αλλά τις μέρες.
4: Πήγανε φώκες στη Σίμη.
0: Γιώργο, Γρηγόρη, δεν σου κάνει τίποτα η φώκια.
3: Πάντως.
0: Χαιρετήκανε λίγο πάνω.
1: Το σκυλί της θάλασσας είναι η φώκια.
0: Τι εννοείς.
1: Σα σκύλο είναι. Δαγκόνι.
0: Δαγκόνι!
1: Δεν πα να τη χαδιέψει τη φώκια.
4: Άμα
1: δεν την πειράξει τη φώκια, δεν σε πειράζει.
3: Πειράξει, σε πειράζει.
4: Γενικά, άμα δεν τα πειράξει, δεν σε πειράζει.
3: Συνεχίζω. Deutsche Bank. Η Ελλάδα στην ελίτ των διεθνών αγορών το πρώτο εξάμεινο του 2026, παρακαλώ.
1: Κρέμ de la crème.
3: Τέλος στις αφορολόγητες αγορές από ΣΕΝ και ΤΕΜΟ σε ισχύ από σήμερα το ευρωπαϊκό τέλος των 3 ευρώ. Και αργήσανε. Αργήσανε. Πάρτι κάνανε οι Κινέζοι. Πάρτι κάνανε οι Κινέζοι. Για ποιο λόγο να μην φορολογήσει. 20 ευρώ.
4: Συγγνώμη, θα σε πω αυτό. Αλλά είσαι πάρα πολύ κακός απέναντι στους καταναλωτές.
3: Να τελειώσω λίγο.
4: Που επιτέλους βρήκανε.
3: Αλήθεια,
4: κάτι.
3: Τι βρήκανε.
4: Να αγοράζουν
3: πάρα πολλά πράγματα δεν ίσχυαν με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν να κάνουν με τα υλικά που φορούσανε. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο.
4: Να τελειώσω.
3: Να τελειώσω.
4: Να τελειώσω.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
0: Α, συγγνώμη,
3: γέλασε. Να τελειώσω λίγο αυτό που λέω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω.
0: Άτιμη που πήγε το μυαλό σου.
3: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορεί, κύριε, εσύ να μου είσαι στην Κίνα να μου φέρνει ένα πακετάκι εδώ με τόσα λίγα χρήματα γιατί έχει του λόγου σου να καταστρέφει χιλιάδε μαγαζιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί άλλο να αγοράσει και να μου φορολογήσει κιόλα έτσι όπω πρέπει.
4: Να πω κάτι όμω. Φορολογείται ο άνθρωπο που αγοράζει. Να βρουν έναν άλλον τρόπο.
3: Όχι. 20, να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι την Κίνα.
0: Να σου πω, Γρηγόρη, ξέρεις πόσα μαγαζιά στην Αθήνα πουλάνε ρούχα από το ΤΕΜΟ και πράγματα και από το ΣΕΙΝ.
3: Δεν ξέρω, φίλε, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω. Φορολογία, κύριε.
4: Αλλά
3: φορολογία.
4: Από εκεί και πέρα, αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση.
3: Όχι, είναι... εννοώ φορολογία στα Κινέζικα, όχι φορολογία. Εμεί έχουμε τρελαθεί φορολογία σε εμά.
4: Εσύ που αγοράζει, θα φορολογήσει.
3: Ρε παιδί, γιατί να μην φορολογείται και ο Κινέζο που παίρνει τόσα δισεκατομμύρια. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε αυτό.
4: Λοιπόν, άφησε
0: με. Εγώ δεν ξέρω ποιο φορολογείται. Εγώ ξέρω ότι
4: το είδα. Λέει, αν ας πούμε εσύ παίρνεις, ψωνίζεις από κάποιο από αυτά, από το ΤΕΜΟ, από το ΣΕΙ.
0: Όχι.
4: Ωραία, ούτε εγώ. Ψωνίζει κάποιος, δεν είχα.
1: Φουλ.
4: Ωραία.
0: Τι ψέματα λες.
1: Πάνω κάτω ότι μένω σε ένιμε.
0: Ναι, καλά.
4: Τι μπορεί να πάρεις. Μπορεί να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα χαλάκι μπάνιου και μπορεί να πάρεις και ένα ρούχο.
1: Εγώ έχω παραγγείλει μικρά σκαφάκια για ποτάμι.
4: Ωραία.
1: 4.
4: 3 ευρώ θα πληρώσεις πάνω για το χαλάκι μπάνιου και 3 ευρώ για το ρούχο.
1: Ναι.
4: Άρα πληρώνει αυτός που αγοράζει.
3: Γιατί, όχι, εγώ δεν θέλω να πληρώνει αυτό που αγοράζει.
4: Αυτό σου λέω πριν.
3: Όχι, να πληρώνει.
0: Μα τι λες τώρα, ο φόρος πάει στον τελικό καταναλωτή. Ναι.
3: Όχι, να πούνε αυτό, αυτή η εποχή.
4: Όχι. Άρα για κάθε προϊόν που αγοράζει διαφορετική κατηγορία, χρεώνεσαι 3 ευρώ.
0: Γρηγόρη,
1: τι να στείλει άλλε του Κινέζου
0: τώρα, τι έχει πάθει.
3: Του Κινέζου το έχω βάλει, ναι, φίλε.
1: Το στείλει με του
3: καταναλωτέ, όχι με του καταναλωτέ. Όχι να πάει εδώ, εγώ έλεγα να πάει εκεί.
4: Όχι.
3: Δεν φίλε, να σου πω κάτι.
0: Όχι, εδώ θα πάει.
3: Συγγνώμη λίγο, δεν τα έχω κάνει. Συγγνώμη, δεν είμαι προσωπικό σοβαρά.
4: Σα είπα είναι 3 ευρώ πάνω
3: για τα. Συνέχεια, σε παρακαλώ, πρέπει να μιλήσω λίγο. Σε ευχαριστώ.
4: Συγγνώμη,
3: λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπει πω γίνεται αυτή τη στιγμή επίθεση αυτοκινήτων Κινέζικων στην Ευρώπη. Κλείνουν τα ευρωπαϊκά εργοστάσια και ανοίγουν τώρα κινέζικο στην Πολωνία κι άλλο.
1: Στην Ουγγαρία.
3: Στην Ουγγαρία, ναι. Λοιπόν, ακούς, τι θα γίνει.
1: Τεράστιο.
3: Όλα κινέζικα.
0: Θα μου πεις,
3: τι φταίς.
0: Έχουν βρει το σωστό τρόπο.
3: Συμφωνώ. Όπως το λες.
4: Οι άνθρωποι
3: δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν θέλω. Αρνούμε.
1: Όχι, Φίλε, υπάρχει τρόπο.
3: Ποιο?
1: Όλη αυτή η στροφή που έγινε στα ηλεκτρικά ξέραν ότι θα του τυχήσει, ότι θα τη φάνε πακέτο από του Κινέζου. Γιατί όλοι οι εταιρείε, οι ευρωπαϊκέ που φτιάχνουν τέλο πάντων ηλεκτρικά, είναι 8-10 χιλιάρικα παραπάνω από τα Κινέζικα. Γιατί αγοράζουν την μπαταρία από του Κινέζου.
3: Ναι.
1: Δεν τη φτιάχνουν. Οι Κινέζοι τη φτιάχνουν την μπαταρία. Γιατί... Οπότε πάντα θα είναι πιο ανταγωνιστική, πιο φτηνή. Τελεία. Τελειώσαμε.
3: Ακόμα το λέει. Αγοράζουμε την μπαταρία για τα.
0: Άρα δεν φταίνει οι Κινέζοι.
3: Όχι,
0: που κάνουν καλά τη δουλειά του.
3: Εγώ δεν φταίνει οι Κινέζοι. Εγώ να προστατέψω την επιρροή μου θέλω και του εργαζομένου εδώ πέρα. Εγώ τι φταίει. Είπα ότι είναι, δεν είμαι προσωπικού του Κινέζου.
4: Μα είναι παγκοσμιοποίηση.
3: Ναι, φτιάξε μπαταρία εδώ. Γιατί δεν φτιάχνει την Ελλάδα.
0: Globalization.
3: Γιατί δεν φτιάχνουν μπαταρίε. Να, μια δουλειά η Ελλάδα. Να κάτσει κάτω, κάτσε να βάλει τα μυαλά τη που έχει υπέροχα μυαλά.
0: Αυτό εδώ που έχει τελειώσει μηχανολόγο. Τι έχει τελειώσει, ρε.
1: Μηχανολόγο μηχανικό.
0: Αυτό. Ορίστε.
3: Να φτιάξουμε μπαταρία.
0: Μου θέλει εξοπλέ και survivor και πρωινό σφαίρα.
4: Ναι. Μ' αρέσει.
3: Συνεχίζουμε. Μπαρ στην Αθήνα, κορυφαίο στην Ευρώπη για το 2026. Δείτε τα ελληνικά μαγαζιά που μπήκαν στο top 150. Ποιο είναι το μπαρ,
0: ποιο είναι ένα, πε το μία, να δούμε ποιο είναι.
3: Το καλύτερο μπαρ τη Ευρώπη είναι το Line.
1: Το Line.
3: Μιλώντας για την νίκη του μπαρ, το Line. Ο Βασίλης Κυρίτσης, πανδημία. Το Line γεννήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο.
4: Ποιο είναι το Line?
3: Το Line, έτσι λέγεται. Line.
1: Για
3: πρώτη φορά το καλύτερο μπαρ στην Ευρώπη για το 2026.
4: Γιατί δεν έχουμε πάει.
3: Εκτοξεύει την ελληνική πρωτεύουσα στα ανώτερα κλιμάκια μεταξύ Νέας Υόρκης, Λονδίνου, Χονγκ Κονγκ και του Μεξικό.
4: Έχετε πάει, έχετε πάει κανείς.
3: Εγώ έχω πάει στο Line. Έχω πάει. Έχω πάει φανταστικό ποτό.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
3: Εδώ ρε.
1: Εδώ είναι στο Line.
3: Έλα
1: τώρα τον.
3: Δεν σου πω πότε πήγα στο Line.
0: Άσε με πες
1: τώρα. Να δίνουμε τώρα λογαριασμό στο Line. Πότε πήγαμε.
0: Μία μου νύχτα η ζωή σου ολόκληρη.
3: Ρεκλάει Line.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Είναι μόνο σου,
5: εγώ και εσύ.
7: Πρωινό Σφαιράκι 102.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Και θα γίνει κλήρωση 69-36-10-10-22. Στείλ το ονοματεπώνυμο και μάτι για την αυριανή κλήρωση για να σε βγάλει γυαλιά.
10: Ο Ζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Ζάβα στο επόμενο τραγούδι.
11: Βάλτε φωτιά στο χωρισμό! Να μην μονάει!
12: Ναι, η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν.
13: Έλα.
9: Φίλε.
13: Τελειώσαμε. Τι ψάχνεις, δεν έχεις φράγκο, ε.
9: Και είναι 2 Ιουλίου.
13: Τώρα χθες πληρωθήκαμε, ρε Γρηγόρη μου.
9: Ναι, δεν μπήκαν τα λεφτά χθες.
13: Μπήκαν τα λεφτά.
12: Αλήθεια λες.
13: Πληρωθήκαμε.
9: Τι ώρα μπήκανε?
13: Το πρωί μπαίνουν.
9: Εδώ στο ραδιοφωνό.
13: Ναι.
9: Εγώ, αδερφέ μου, ούτε τις αμαρτίες μου δεν έχω να πληρώσω.
14: Πάμε σε βέη και φάμαστε.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
6: Οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
9: Ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.

0: Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 19 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102. Να συντονίσεις το μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτος.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παναγιώτης Ζάτος είναι.
3: Και ο υπέροχος, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Γιώργος Οδεσίλας, που επάξια αντικαθιστά τον Νίκο τον Καλούδη. Σχεδόν ούτε έχουμε καταλάβει την απουσία του. Να τα λέμε και αυτά.
0: Αχά, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω ο Νίκο εδώ πέρα την εφημερίδα, δεν έχει τίποτα. Τίποτα, πραγματικά όταν σας μιλάω, τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Όταν λέμε τίποτα.
3: Δεν μπορεί να μην έχει τίποτα.
4: Δεν γίνεται αυτό που λες τώρα.
0: Δεν έχει τίποτα, τι να κάνουμε τώρα. Έχετε να πείτε κάτι εσείς από τη ζωή σας, ε?
2: Για πες.
3: Ναι, εγώ έχω να πω. Ότι εχθές πήγα στη Νέα Μάκρη γιατί είχε λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη και πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω και μια καλημέρα στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, που ήταν εκεί. Έχετε πάρα πολλά φιλιά. Ο Γρηγόρης αγαπάει πάρα πολύ.
0: Είναι
1: ωραία, παιδιά, δεν τον έχω γνωρίσει.
3: Ο πρόεδρος
0: του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, να ξέρεις. Πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω δει. Ενώ του προτείνονται πολλές θέσεις, ας πούμε, για ξέρεις, να πάει να κάνει πολιτικές και τέτοια,
3: ναι,
0: και αυτά.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι εκεί πιστός στον κόσμο του και στους επιχειρήσεις.
3: Και
0: είναι...
3: επειδή έχω δουλέψει πολλές φορές με εμπορικούς συλλόγους και με το Διόνυσο και με τη Νέα Μάκρη και με άλλους, όποτε τον καλούν από εμπορικούς συλλόγους για να στηρίξει την τοπική αγορά, είναι πάντα εκεί, φίλε.
0: Δεν κουράζεται ο άνθρωπος, λέω, να τον έχει ο Θεός καλά. Λοιπόν, τα φιλιά μας παντού, όλους τους ανθρώπους που εργάζονται και που στηρίζουν κυριολεκτικά την κοινωνία, αλλά και αυτούς που τους ψήφισαν και αυτούς που τους πίστεψαν. Γιατί αυτό το πιο σημαντικό. Αλλάζω θέμα. Παναγή.
3: Έλα.
0: Ερώτηση σε σένα.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Μικρός δρόμος από τον οποίο περνάνε αποκλειστικά γυναίκες με ωραία οπίστια.
3: Ερμού.
0: Όχι. Λέω μικρός δρόμος από τον οποίο περνάνε αποκλειστικά γυναίκες με ωραία οπίστια.
3: Χαρά. Έχει να κάνει με ποπό, χαραδρά.
0: Όχι. Θες να το πάρει, να το πάρει το ποτάμι.
1: Για πες. Ναι.
0: Μονοπάτι.
2: Το πα!
0: Μην πεις ότι δεν στα λέω.
3: Όχι, μου τα πες.
0: Εντάξει.
3: Μου τα πες.
0: Όχι, να πεις ότι στα λέω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή είναι. Το κατάλαβες, Γιώργο. Μα γιατί με κοιτάς με το μέλλον.
3: 37 βαθμούς σήμερα, παιδιά.
0: Σάκης Αρναούτο, θέλετε να το βάλουμε τώρα, έτσι κι αλλιώς.
3: Όχι, παρά 10 είναι η ώρα του.
0: Ναι, παρά 10, παιδί μου, εντάξει. Απλά επειδή δεν έχουμε παιχνίδι, ξέρεις τι θέλω. Θέλω, παιδί μου, να μας πάρουν ένα τηλέφωνο να μας πούνε μια καλημέρα. Και ξέρεις,
2: ένας άνθρωπος.
0: Άκου τι θέλω να κάνουμε.
3: Τι θέλω και τι θέλω και τι έχεις.
0: Άκου, άκου. 2-11-7-0-7-9-31. Θέλω να μας πάρετε ένα τηλέφωνο, να μας πείτε μια καλή...
3: Γιώργο, θα φας.
0: Δεν θα φας. Δεν κάνεις εσείς ερωτήσεις ανόητες. Την τελευταία καλή πράξη που κάνατε. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Είμαι εδώ και σας ανέχω.
0: Περίμενε. Καλημέρα.
5: Είμαι η Μαργαρίτα.
0: Γεια σου, Μαργαρίτα μου, που γιορτάζουμε την ίδια μέρα. Είσαι καλά.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Από πού τηλεφωνείς?
5: Είμαι στον δρόμο με τον Άγγελο και πάμε για δουλειά.
0: Α, ο Άγγελος είναι ο σύζυγος.
5: Ο Άγγελος είναι συνάδελφος.
0: Συνάδελφος, τα φιλιά μου στον Άγγελο. Καταρχάς, ήδη έχεις κερδίσει ένα ωραίο δώρο από την εκπομπή. Αλλά Μαργαρίτα,
1: καλημέρα, Άγγελε.
0: Γεια σου, Άγγελε μου, να σε ρωτήσω κάτι. Θα ήθελα να μας πεις, Μαργαρίτα, την τελευταία καλή πράξη που έκανες στη ζωή σου.
5: Την τελευταία καλή πράξη.
0: Που νιώθεις ότι έχεις κάνει.
5: Επειδή εργάζομαι στο νοσοκομείο.
0: Α, ναι.
5: Και είμαι από την Πάρο.
0: Mm-hmm.
5: Όταν βλέπω ασθενείς, και πρόσφατα έχω ένα ασθενή που είναι από την Πάρο, αυτό το έκανα πρόσφατα, πηγαίνω και τον χωρίς να τον προσέχω, του προσφέρω πράγματα, σαν να είναι δικός μου άνθρωπος, και νιώθω ότι το ευχαριστούνται και εγώ νιώθω ότι κάτι κάνω χωρίς να περιμένω κάτι από κάποιον.
0: Μπράβο, ρε Μαργαρίτα.
1: Υπέροχο είναι αυτό που λες και μπράβο σου.
0: Το ξέρεις, Μαργαρίτα, ότι όταν δεις έναν άνθρωπο, πες μου, την τελευταία καλή πράξη που έκανες, δεν του έρχεται τίποτα στο μυαλό, δυσκολεύεται να θυμηθεί, θεωρεί ότι όλες τις πράξεις που κάνει τις θεωρεί δεδομένες, διότι είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι όταν σου κάνει ερώτηση, ακόμη και ένας ψυχίατρος, για πες μου μερικά καλά πράγματα του εαυτού σου, λες εσύ, δεν έχω τίποτα. Τι καλά πράγματα, τι να πω.
3: Τι λες, μωρέ, που δεν έχω
5: τίποτα. Νομίζω ότι όταν κάνεις μια καλή πράξη, εγώ προσωπικά γεμίζω χωρίς να περιμένω κάτι από εκείνο. Απλά νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου και μου δίνει δύναμη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πριν μισό λεπτό λίγο, Μαργαρίτα, Παναγία, πες την τελευταία καλή πράξη που έκανες, ας πούμε, στη ζωή σου.
3: Α, θα σου πω, εχθές.
0: Τι έκανες?
3: Στη Νέα Μάκρη παίζαμε ένα παιχνίδι και όπου έβρισκα παιδάκι που ήθελε να παίξει, υπήρχε μια προϋπόθεση, ρε παιδί μου, για να παίξει το παιχνίδι αυτό. Τα παιδάκια τα άφηνα, παίζαν όλα, κερδίζανε δώρο.
0: Αυτή τη θεωρείς μια καλή πράξη?
3: Ναι, είναι
0: το δέχομαι, καλή πράξη. Το δέχομαι, το δέχομαι.
1: Είναι
0: Γιώργο, μια καλή πράξη που έκανες στη ζωή σου.
2: Έχει να κάνει με κάτι άσχημο που συνέβη, δεν θέλω να το πω.
0: Ωραία, εντάξει. Νάση, Νάση.
1: Η τελευταία καλή πράξη που έκανα είναι προχθές που σε μια δική μας κοπέλα άρεσε κάτι που πήρα. και τη το πήρε και εκείνη.
0: Μάλιστα. Άριστα. Πάρα πολύ ωραία. Είδες που ο καθένας έχει
3: μια. Είμαστε καλή καλά πράξη. Παιδιά εμείς.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι πόσο μια ωραία καλή πράξη μπορεί να, να αλλάξει λίγο τη ζωή και την κατάσταση.
3: Μάλιστα.
0: Μαργαρίτα μου, εσύ. Για πες μας.
5: Εννοείται ότι είναι βασικό αυτό, ειδικά στις μέρες μας.
0: Αυτό
5: και αλλάζει όλη την ψυχολογία του ανθρώπου.
0: Ο Άγγελος δίπλα ποια καλή πράξη έκανε, ας πούμε, την τελευταία που έχει κάνει στη ζωή του.
4: Πέσω έδωσα τηλέφωνο μου σε έναν κύριο που ήθελε να πάρει
0: και κυρία, δεν είχε... να με πάρει τηλέφωνο να βγούμε έξω.
4: Να πάρει τηλέφωνο, ναι. Αυτό που μπορώ να σκεφτώ.
0: Έδωσα το τηλέφωνο μου σε μια γυναίκα να βγούμε για φαγητό.
4: Ναι, θα να καλέσει.
6: Θα της κάνει καλό.
0: Θα της κάνει καλό αυτό. Θα τη βοηθήσω να αλλάξει τη ζωή της. Και λέω μου και. Για σκεφτείτε λοιπόν και εσείς που μας ακούτε μια καλή πράξη. Μαργαρίτα, μην κλείσεις, γιατί θέλουμε να σου δώσουμε ένα πολύ ωραίο δώρο.
3: Μαργαρίτα, έχεις Instagram.
5: Έχω μόνο Facebook. Α, έχω Instagram. Έχω λάθος. Δεν βρω, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, Νάνση Αντωνίου, στείλει τη ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να σου
1: για
3: δώσει.
1: Για να πάρεις μία δωρεπιταγή από fivefashion.gr που έχει ρουχάρες. Και χθες μου στείλατε πάρα πολλά κορίτσια μηνύματα ότι με ευχαριστείτε για τον κωδικό Νάνση 20 που παίρνετε 20% έκπτωση. Ούτως ή άλλως έχει και 50% έκπτωση το fivefashion και έχει ρουχάρες, κορίτσια μου.
5: Ευχαριστώ.
1: Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
5: Στείλε
1: μου μήνυμα στο Instagram.
0: Έτσι, να σου φτιάξουμε το κέφι πρωί-πρωί να περάσεις ωραία. Καλημέρα, καλημέρα, χαμογελάστε παιδιά.
3: Την πετσοκόψαμε.
7: Έκτατο το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ακριβώς 9 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, διότι αύριο είναι Παρασκευή, έρχεται δηλαδή τριήμερο, θα αλλάξει ο καιρός. Για κάτι συννεφιές ακούσαμε την Κυριακή, που μπορεί να πέσουν και βροχούλες. Θα μείνει έτσι η ιστορία ή μπορεί να αλλάξει?
1: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
2: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα λοιπόν 5η αναμένεται ηλιοφάνεια, πολύ λίγες τοπικές συννεφιές στο ορεινά το μεσημέρι. Άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Δυνατή θα είναι η θαλάσσια άβρα στα παράκτια, σε όλα τα παράκτια της Αττικής, και θα δροσίζει αρκετά με τον υδράγυρο κατά μέσο όρο στους 35 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες, αλλά με χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Κάτι είναι και αυτό. Η Παρασκευή θα έχει ήλιο, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βουνά της Αττικής υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια τοπική μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Πολύ μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι και πάλι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κοντά στους 32 με 33 βαθμούς, μέγιστες τιμές στο λεκανοπέδιο. Το Σάββατο θα έχει άστατο καιρό. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάλει διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Βαθμία θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου το πολύ τις μεσημβρινές αργά ώρες του Σαββάτου. Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, δυνατός έως πολύ δυνατός βοριάς στα 6 με 7, πολύ τοπικά έως και 8 μποφόρ, και θερμοκρασία το πολύ στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη 6 και 7 Ιουλίου αντίστοιχα, με τον βοριά να παρουσιάζει κάποια σταδιακή εξασθένηση. Είναι είστε όλες και όλοι καλά.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς.
18: Σφαίρα 944.gr.
19: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
20: Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
21: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυ Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
22: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναυπλίο.
23: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
24: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
23: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
25: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
26: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σωκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
0: Χιούστον!
1: Έλα!
0: Μου είχαμε πρόβλημα!
1: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί!
0: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
1: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
0: Ού! Πετάγομαι τώρα!
2: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
3: Μα όπου κι αν πας.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
18: Έλληνες είμαστε μόνο το 3600.
27: Ναι, εννοείται. Είσαι στην Αθήνα σου λέει.
18: Ναι.
27: Πόσοι
18: ζουν. Τα υπόλοιπα 7 εκατομμύρια είναι.
28: Ναι. Α, είπα και
27: Ισπανή.
28: Εγώ.
18: Περίμενε, ρε Γρηγόρη, ένα λεπτό.
27: Πω, πω, λοιπόν. Σταμάτα να εκτίθεσαι, Γρηγόρη.
18: Αυτό πέρασε από κάστινγκ.
27: Ναι, σου πω. Λοιπόν, έλα, περίπου 4 εκατομμύρια.
18: Στην Αθήνα πώς είμαστε σύνολο.
27: 4 εκατομμύρια δείχνει εδώ πέρα.
18: Α, οκ. Okay.
27: 4. Oh, τώρα πάλι είναι πέρα.
18: Τώρα είμαι οκ. Okay.
27: 4 εκατομμύρια. Δεύτερη πόλη είναι η Θεσσαλονίκη με 980.000, περίπου 1 εκατομμύριο έτσι Έλληνες που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη. Τρίτη πόλη, ποια πιστεύετε ότι είναι στον πλανήτη με Έλληνες?
29: Εγώ ξέρω, δεν λέω.
30: Ξέρεις.
29: Είναι κάτω, κάτω. Πού? Χαμηλά, τέρμα κάτω.
30: Πού?
29: Μελβούρνη.
27: Μελβούρνη.
29: Ναι, ρε φίλε, είναι.
27: Τρίτη πόλη Μελβούρνη με 400.000 Έλληνες. 400.000.
30: Βεβαίως. Πολλούς Έλληνες στην Αυστραλία.
27: Τέταρτη πόλη πάλι δεν είναι στην Ελλάδα.
30: Αμερική.
27: Νέα Υόρκη με 310.000, παρακαλώ.
18: Έχει τόσο πολύ Έλληνα η Νέα Υόρκη.
27: Ενώ στην πέμπτη θέση είναι η Πάτρα με 300.000. Μία θέση πιο πάνω, στην έκτη.
18: Δηλαδή, συγγνώμη, στη Νέα Υόρκη είναι πιο πολύ Έλληνες από ό,τι είναι στην Πάτρα.
29: Ναι, ναι.
30: Ε, καλά, και από το Κυριάκι είναι.
29: Δεν έχει όμως τόσους πατρινούς, μην μπερδεύεσαι.
18: Σωστά.
29: Ναι.
27: Λοιπόν, στην έκτη θέση βρίσκεται το Λονδίνο με 280.000 Έλληνες.
18: Τώρα με το Brexit δεν έχει αλλάξει τίποτα.
29: Ναι, έχουν πάει πιο πολύ. Λέω.
27: Λοιπόν, στην 7η βάζουμε και τους Κυπραίους μαζί, τους Ελληνικούς okay. Κυπραίους, έτσι, yeah, το λέω αυτό γιατί είμαστε ένα έτσι κι αλλιώς. Στην 7η θέση είναι η Λευκοσία, με 270.000 Έλληνες, δηλαδή μετά το Λονδίνο είναι η Λευκοσία. Ενώ αμέσως μετά, στην 8η θέση, είναι το Σικάγο, με 190.000 Έλληνες.
30: Στο Σικάγο έχει πολλούς Έλληνες.
27: Και αμέσως μετά το Ηράκλειο της Κρήτης, με 180.000 Έλληνες. Δηλαδή το Ηράκλειο έρχεται ένατο. Έτσι. Στη 10η θέση, πάλι μια πόλη από την Κύπρο, η Λεμεσό, με 160.000. Έτσι κλείνει η πρώτη δεκάδα. 11η θέση, Λάρισα, 150.000 Έλληνες. 12η, το Σίδνεϊ, θα ξαναπάμε στην Αυστραλία, με 130.000.
29: Άρα, καλημέρες εκεί.
27: Στη 13η θέση, η Λάρνακα, με 120.000 Έλληνες. Στη 14η η Βοστόνη με 100.000. Πόσες πόλεις στην Αμερική?
29: Ναι.
30: Μέχρι τώρα έχουμε πει Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστόνη.
27: Στη 15η θέση ο Βόλος με 90.000. Στη 16η η Πάφος με 70.000. Συναντάμε και μια άλλη χώρα τώρα. Ποια χώρα? Για πρώτη φορά τη συναντάμε αυτή. Στη 17η θέση.
18: Ισπανία.
30: Είναι Ισπανία, Ευρώπη.
29: Είναι Βαρκελόνη.
27: Ναι. Όχι. Όχι, ναι, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
30: Όχι, είναι Ευρώπη.
27: Όχι,
29: δεν είναι. Κουάλα Λουμπούρ.
18: Κίνα.
30: Παναμά.
27: Τορόντο, λοιπόν.
29: Τορόντο.
27: Με 60.000 και είναι μαζί το Τορόντο με τα Ιωάννινα. 60.000 και τα Ιωάννινα. Έτσι κλείνει η 18άδα.
30: Άρα πάτε θα πλάκα, λέγεις στο Σταγιάννη να γίναμε Τορόντο.
27: Φοβερό.
18: Εσ.
27: Φοβερό. Ερώτηση. Ερώτηση μόνο για τον Παναγή.
6: Παρακαλώ.
27: Για 3.500 ευρώ.
6: Κανόνισε, μου χρωτήσε ακόμα το κατοστάρι.
27: Για 3.500 ευρώ.
30: Δεν ξέχασε αυτό το κατοστάρι.
6: Ναι, μου έχει μείνει, έγινε και βίντεο, έχω αποδείξει.
27: Ποια πόλη βρίσκεται στην 7η θέση.
29: Θυμάσαι.
6: Που είπες.
27: Που είπες.
6: Το Τορόντο.
27: Τελική απάντηση.
6: Ναι.
27: Στην 7η θέση.
6: Όχι. Δεν είναι τελική απάντηση.
29: Πάρε τηλέφωνο κάποιον. Πάρε κάποιον τηλέφωνο.
27: Βρε Μόσκο. Τώρα δεν το πατώ Τορόντο πριν από ένα
6: λεπτό. Ναι.
30: Πώς γίνεται
27: η 7η θέση.
6: Γι' αυτό εντάξει, σταμάτα. Θα τα θυμηθώ όλα. Νούμερο 1 είπε στη Μελβούρνη.
27: Είπα εγώ νούμερο 1 τη Μελβούρνη.
6: Την Αθήνα. Νούμερο 2 είπε στην. Το Brexit. Θα πω το.
29: Το Λονδίνο λέει.
6: Το
29: κλειδώνει.
27: Τελική απάντηση.
6: Το κλειδώνω.
27: Κλειδώνω, έτσι.
6: Ναι.
27: Συγχαρητήρια.
6: Έχασε.
27: Έκτο είναι το Λονδίνο, η Λευκοσία.
6: Σουρε φίλε.
27: 3.500 ευρώ. Άρα μου χρωστά και 2.500 από το 1.500 ευρώ.
7: Θα μαυρίσει την κορμάρα, έβαλε και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, είναι ο Βαλάντης έτοιμος να μας πει τα νέα. Παρακαλώ. Για την κίνηση. Παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα γόρι μου, τι γίνεται.
3: Καλημέρα Βαλάντη.
0: Έλα Βαλάντη. Έλα Βαλάντη.
4: Τώρα.
0: Τι τώρα.
4: Petit ou gros.
0: Ναι.
3: Gros.
4: Do. Si. Ok. Αντούταλε.
0: Αλέ ρε τουρ.
4: Le conditionnel si.
0: Πού είσαι μωρέ, πού είσαι.
4: Deliberate Valante.
3: Μπομάτα.
4: Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
5: Deliberate Valante.
4: Deliberate Valante. Le très air conditionnel.
3: Il fait très chaud.
4: Un petit, μου είπε petit. Πετίτη και δύο.
0: Τι πετίτη, μου αρέσει.
4: Γκραντέ. Γκραντέ. Τι κάνετε,
3: παιδί.
4: Έχω τρελαθεί από το πρωί, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Τι δεν πάτε, Βαλάντη.
4: Τι μιλάμε κάτι Γάλλο στο Παρίσι, έχουν σκάσει και κλείνουν κλιματιστικά από τώρα, μου λέτε τώρα.
0: Εσύ τα κλιματιστικά που τα βρήκες αυτά.
4: Όλοι κάνουν παραγγελίες για του χρόνου. Εγώ έχω κλιματιστικά πολλά στοκ, έτσι τα είχα πάρει όλα από τέμου και από σέν.
3: Ο ψεύτης, έτσι πριν να
4: αρχίσουν οι δασμοί και τα λοιπά.
0: Από αυτά τις εταιρείες που λες θα τα χαλάσω σε μια εβδομάδα.
4: Το θέμα είναι να φτάσω μέχρι εκεί. Άμα φτάσω μέχρι εκεί, που πει τον ίδιο στο Βαλάντη. Μετά ξεκινάνε τα πανηγύρια, οι άμεσοι χάσανε. Τεχνικό προσωπικό. Έτσι λείπει να πούμε για λόγους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς. Αυτό τους έχω πει. Θρησκευτική πολιτιστική.
0: Μάλιστα.
4: Τι κάνετε εσείς καλά, έχει πολλή κίνηση εθνικά εδώ, γίνεται πανηγύρι μεγάλο. Σταματημένο όλο το ρεύμα από το Ιγάλεο και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σταματημένο πραγματικά. Έχει ένα μικρό κομματάκι εκεί, προσοχή που δεν ξέρω μήπως έχει γίνει κάτι. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι εκεί στην, μετά το, στο ύψος της Λυκότρυπας. Στην Εθνική Οδό. Εκεί πέρα σταματημένο, μετά πάλι τσουλάει λιγάκι, μετά ξανασταματάει εκεί στο ύψος των Πατησίων. Πώς το λένε. Έχει λίγο κινησούλα τώρα στην Κηφισία, στον ανεβασμό, στο Χαλάνδρι, στο κατεβασμό, στη Μεσογείο. Αυτά πάνω κάτω, όχι πάρα πολύ κίνηση. Και πυγμένα τα πράγματα κάτω εκεί πέρα, να πούμε στη Βαλιά την Ποσειδώνος, από το Μικρολίμανο μέχρι το γήπεδο του Καραϊσκάκεως. Αυτά.
0: Εντάξει, Βαλάντη μου, άρεσε, ευχαριστούμε πολύ.
6: Πού θα πας για διακοπές?
7: Κλείσε τώρα εξωτικές.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Λοιπόν, ετοιμάζεται η Νάνση για τα ζώδια σήμερα. Πάμε να πούμε και μια καλημέρα όμως στο όπερα. Το πρωινό όπερα που άντε παιδιά σηκωθείτε πρωί, πιείτε το καφεδάκι σας, φάτε το πρωινό σας, τα καταπληκτικά πράγματα που έχουν ετοιμάσει και για εσάς που κάνετε και διατροφή και για εσάς που κάνετε έτσι θέλετε τα γιαουρτάκια σας με τα φρούτα σας και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν εκεί. Τα παιδιά κάθε πρωί φτιάχνουν και μπαίνουν σε μια διαδικασία συγκλονιστική. Τα άλλα βέβαια και για τα γλυκά του Σαββατοκύριακο που φτιάχνουν ειδικά σε γλυκά. Τα viral φρούτα που γίνεται χαμός, ουρές κυριολεκτικά για να τα πάρουν και έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Το παγωτό που έχει πραγματικά να φτάσει στη μαγική κατάσταση του να πηγαίνουν μόνο για να φάνε ένα πολύ ωραίο παγωτάκι από όποιο μέρος της Αθήνας κι αν είναι. Είναι το Περά, δεν έχει πλέον να δώσει εξετάσεις για τίποτα. Νομίζω ότι έχει καταφέρει συγκλονιστικά πράγματα και μακάρι, μακάρι να βρείτε έστω και μισή ώρα κάποια στιγμή που θα έχετε χρόνο να περάσετε από εκεί για να δείτε και να ζήσετε από κοντά όλα αυτά που σας λέμε. 6936-10-10-22, η καθημερινή τούρτα που φτάνει σε ένα σπίτι από το Περά και χαιρόμαστε τόσο πολύ για αυτό που γίνεται. Ονοματεπώνυμο και ο Περά γράφεται στο τηλέφωνο αυτό που δεν χρεώνεστε τίποτα.
1: Όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά πραγματικά την αγαπούν. Το εντέρμα, ευδέρμα μάλλον, baby derm, με δείκτη προστασίας 50 lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed, είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
2: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα ή στο μπάνιο σου. Ούτε κρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλώς στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1 Vechro και τελείωσες.
3: Και το στο Eject Festival, παιδιά 2026 Powered by the East στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμη πιο δυνατή.
2: Ανοίγω μαγαζί δίπλα στο ΟΑΚΑ, ήθελα να το ξέρετε εσείς πρώτοι, για με πες. Παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, θα λέγεται μουζάκα. Τα ζώδια της ημέρας από την Άτση Αντωνία.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τι ακούμε
2: Τζάμπα, έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πείζετε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Εδώ είμαστε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Παρέα με τη φωνή την υπέροχη του Πέτρου Ιακωβίδη.
4: Η δικιά μου είναι αυτή.

0: Έλα παιδιά, πάμε να μαζευτούμε λίγο. Καλημέρα που κι αν είστε. Τερμάτισε το Γιώργο, θέλει να το έχει συνέχεια πάνω.
1: Δεν μπορεί κιόλας, είναι και μιας ηλικίας.
0: Γιώργος Βασίλης, παιδιά.

0: Ενεργήστε με θάρρος, καθώς η τύχη είναι με το μέρος σας και μη σας κυριεύει η τοπάθεια, γιατί η σημερινή μέρα θα είναι προκατασκευαστική για να αλλάξετε εκβάθρων τη ζωή σας. Αποφύγετε να βρίσκεστε με άτομα που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία σας. Δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν να σας ρίχνει.
1: Άγγιξε με.
0: Γεια σου Ειρήνη, γεια σου Αργύρη μου. Καλημέρα στον Δελκάρο. Γεια σου Καλλιόπη. Καλημέρα στην Αναστασία μου.
1: Σαν αέρας με στη νύχτα.
2: Είδες πόσο του πάντα τσιτζίκια σε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, με έγινε κάνε λίγο. Γεια σου Δεσποινάκη.

0: ο Λόης και το μαλλί μου.
1: Δεν το ξαναδείτε.
0: Συνεχίζω με τους Ταύρους. Οι αποφάσεις σας δεν πρέπει να καθοδηγούνται μόνο από τα συμφέροντα, αλλά και από τις πεποιθήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι οι αξίες της ζωής καθορίζονται από τα αρχέτυπα. Μην εμπλέκεστε σε έντονες συζητήσεις όταν δεν ξέρετε που μπορεί να σας οδηγήσουν. Σήμερα να ακούς έντονες συζητήσεις, απομακρύνσου σου.
2: Πολύ σημαντική συμβουλή είναι αυτή.
0: Ναι. Γεια σου Χρύσα. Γεια σου Σεμίρ. Καλημέρα στη Μαργαρίτα, στη Φελίσια. Ξημέρωμα και περνάω στα διδυμάκια. Εξετάστε άλλη μια φορά τις επιρροές του περιβάλλοντός σας, γιατί η επαναστατική συμπεριφορά σας μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και δεν πρέπει να στηρίζεστε σε εξωτερική βοήθεια. Η μέρα είναι κατάλληλη για να διευθετήσετε κοινωνικές σας δραστηριότητες. Βγείτε σήμερα. Κάντε αυτά που πρέπει να κάνετε. Γεια σου, Αντιγόνη.

Και περνάω στους καρκίνους. Νίκο Μανόλα, καλημέρα. Ο Μανόλας, κοίτα να δεις, μαζί με το γιο μου, καρκινάκι. Μην υποτιμάτε τα παλιά παθήματα και προσέξτε τον ενθουσιασμό σας. Μπορεί τα ανοίγματα στις σχέσεις σας να ευνοούνται, αλλά τα επαγγελματικά απαιτούν μεγάλη προσοχή. Αν σκεφτείτε πρακτικά, θα δείτε ότι όσα έχουν συμβεί, ίσως είναι για το καλό σας. Μπορεί τώρα να τα βλέπετε εσείς αρνητικά, αλλά να ξέρετε ότι είναι για το καλό σας.

Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στον δρόμο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Σε εσένα που βρίσκεσαι κάπου μακριά από την Ελλάδα.

Γεια σου Σίλβια. Και περνάω στα λιοντάρια. Εντάξτε στο πρόγραμμά σας την αναδιοργάνωση και εκμεταλλευτείτε τις δημιουργικές σας δυνατότητες στον εργασιακό σας χώρο, φροντίζοντας να μην αποσπάται η προσοχή σας. Τακτοποιήστε κρεμότητες σε υποθέσεις που μπορούν να αποδώσουν άμεσα.

0: για μας. Βρείτε έξυπνες στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στους στόχους σας πιο γρήγορα, χωρίς όμως να θεωρείτε ότι τα ξέρετε όλα και χωρίς να υποτιμάτε τη γνώμη των άλλων. Μην επιτρέψετε σε κακόβουλους ανθρώπους να σας φοβήσουν για το μέλλον σας. Κανένας να μην σας φοβίζει για το μέλλον σας. Να έχετε τα όνειρά σας ψηλά. Ζυγός. Προωθήστε τα επαγγελματικά σας σχέδια, γιατί έχετε όλες τις δυνατότητες. Εκμεταλλευτείτε τις διασυνδέσεις σας και αποφύγετε τις κακοτοπιές, ώστε να βοηθηθείτε και να προβάλλετε τη δουλειά σας. Εκτιμήστε τους ανθρώπους που σας έχουν βοηθήσει στο παρελθόν. Δείξτε το αυτό, ότι τους εκτιμάτε. Γεια σου Χένιρε, γεια σου Γιώτα.
1: Δεν ήταν τυχαίο.
0: Κουκουνάρα Μεσσηνίας.
2: Κουκουνάρα.
0: Yes.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Άργους 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27 510 76 037
15: και 6944 411 643.
16: Επαγγελματικές ανάγκες. Δεν κατάλαβα τίποτα για τον υδροχό σήμερα. Δείτε τα πράγματα διαφορετικά, κοινώς. Γεια σου Βασούλα, πεθερά. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι. Θα το ρίξω το ψαράκι.

Οι ηθικές αξίες των ανθρώπων είναι παρόμοιες, αλλά διαφοροποιούνται στις λεπτομέρειες και σε αυτές θα πρέπει να επικεντρωθείτε και να προσαρμοστείτε για να έχετε καλή συνεργασία με τους άλλους. Συγκεντρωθείτε όσο μπορείτε σε θέματα που αφορούν την καριέρα σας. Επικεντρωθείτε σήμερα στα επαγγελματικά σας. Καλημέρα στην Αλίτα από Καστοριά. Ένα ρεφρέν και σε λίγο θα φύγουμε σε break. Καλημέρα στον Πάνο από Θεσσαλονίκη. Σε όλους τους ταξιτζίδες.

0: κάτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Στρόμ θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets.

0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Ουστάρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 16 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Σε μια...
1: Μόλις ενημερώθηκα ότι η Νάντση μου χρωστάει 5.000 ευρώ.
0: Σε μια κατάσταση, κυρίες και κύριοι, κυριολεκτικά. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα.
1: Κατά κόρον. Κατά κόσμο.
0: Παναγία, να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
1: Κατάκολο.
0: Δεν πάμε να. Λοιπόν, δίλημα ζωής, Παναγία, το έχεις. Παρακαλώ, πάμε να διαβάσουμε. Είναι από τα τελευταία διλήμματα ζωής.

0: Γιατί βαριανασένει.
1: Πες το όπως σου βγαίνει.
2: Ο τίτλος του mail είναι σκρόφα.
3: Όχι. Σκρόφα είναι να εξηγήσουμε στα ιταλικά η θηλυκιά γουρούνα.
2: Ελληνίδα τραγουδίστρια.
3: Κάτσε, πώς είναι γουρούνα, κύριε τραγουδίστρια.
2: Μου έφαγε τον άντρα.
3: Α!
4: Έλα ρε Παναγιώτα, δεν μπορεί να είναι. Τι γράφεις.
2: Τι θες να σου πω.
4: Σελίδα.
2: Αυτό λέει ο τίτλος του email, σαν δίλημα ζωής μου το στείλανε. Και θέλω να σας πω ότι μου λέγανε χθες στη Νέα Μάκρη ότι έχουν ένα κάρο διλήμματα τα οποία θέλουν να στείλουν.
1: Και τραγουδίστριες.
2: Δηλαδή λέει εμένα, εμάς λέει εδώ, μου λέγανε χθες στη Νέα Μάκρη που ήμουνα. Δεν μου κάνουν εντύπωση όλα αυτά που ακούω.
0: Αλλά.
2: Καθόλου.
0: Γιατί τι γίνεται στη Νέα Μάκρη πια.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται στη Νέα Μάκρη, θα σου πω.
0: Καβάλα είναι.
4: Του χρόνου πες τους, γιατί φέτος είμαστε.
0: Είμαστε τίγκα.
4: Η κατάσταση είναι, δεν είναι, είμαστε σε διακοπές αυτή τη στιγμή.
2: Ήρα τη λένε την κοπέλα που μας έστειλε το email.
3: Άρα είναι σιλιάρα εκφύσεως. Γιατί η Ήρα ήταν η γυναίκα του Δία, η οποία ζήλευε γιατί ο Δία τσιλιμπούρτησε με πολλές τραγουδίστριες αρχές.
2: Η Ήρα μας έστειλε το mail και μας εξηγεί ότι ο άντρας της έχει καψούρα, τρέλα, το ήξερα, μου λέει πάντα.
3: Τι λιόλιου.
2: Δεν λέει όνομα τραγουδίστριας και να έλεγε δεν θα το έλεγα ποτέ.
3: Ναι.
2: Με μια συγκεκριμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Δεν λέει αν είναι.
3: Με διάσημη.
2: Ναι, με διάσημη.
3: Άρα τι είναι του έφαγε, αυτό θα είχε βγει στα ταμπλόιτ.
2: Θα σου πω αμέσως τι έγινε. Πήγε, λέει, και τις παραδέχτηκε.
3: Ναι. Ότι είναι καψούρης αυτός.
2: Πέρα το ότι είναι καψούρης, ότι είχε πάει το βράδυ με τους φίλους του να τη δει, να την απολαύσει σε μια εμφάνισή της.
3: Να απολαύσει.
2: Και πήγε και της παραδέχτηκε ότι δεν μπορώ να στο κρύψω, γιατί έχω ορκιστεί να μην έχω μυστικά και να μην ξαναπώ ψέματα ποτέ στη ζωή μου.
3: Ναι.
2: Ότι εκείνο το βράδυ.
3: Υπήρξε ανταπόκριση.
2: Υπήρξε ανταπόκριση και συνευρέθηκαν.
3: Με την τραγουδίστρια.
2: Με την τραγουδίστρια. Είναι, λέει, πολύ ωραία η τραγουδίστρια, είναι πολύ ωραίο παιδί ο άντρας μου.
3: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου προγράμματος, πώς έγινε αυτό.
2: 40 χρονών, είναι ένας κούκλος, είναι, λέει, ψηλός, γυμνασμένος,
3: αδύνατος. Πάστον αυτοχές το για τραγουδίστρια, πες μας.
2: Ναι. Και ότι συνευρέθηκε με την τραγουδίστρια, μου το παραδέχτηκε και η γυναίκα της λέει: δεν έχω ορκιστεί, της λέει, στα παιδιά μας να μην σου ξαναπώ ποτέ ψέματα.
3: Έχω και παιδιά.
2: Ναι.
4: Αυτός είναι 40 χρονών κούκλος και αυτά και δεν είναι κατάλληλο. Ναι.
3: Πήγε και το έδωσε μόνος του.
4: Και θυμάσαι το ανέκδοτο του Παναγί που έχει
2: γίνει. Κάτσε να ολοκληρώσω.
4: Όχι, να ολοκληρώσω. Εντάξει, φίλε μου, γιατί συγχωρώ να δω.
2: Και μετά θα μου πει.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πήγε και τη είπε ότι στο παραδέχομαι, στο λέω, θέλω να το ξέρει και θέλω να με συγχωρέσει. Ήτανε την αγαπώ χρόνια. Ήταν το αποθυμένο του. Αυτό. Έγινε μία φορά, εννοείται ότι τηλέφωνο πήρα, ούτε τίποτα δεν πήρα, δεν θα ξαναγίνει ποτέ και σου ζητάω συγγνώμη. Εγώ λέει δεν θέλω να τον δω στα μάτια
4: μου. Κοίτα να φύγει, Μάρτιν.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ.
4: Και μετά έχουμε τον χρόνο του σχολείου.
3: Φυσικά και έχουμε τον χρόνο.
4: Το ξέρεις, είναι δύο τύποι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που έχουν χάσει τις γυναίκες τους. Και ψάχνουν, βλέπουν που τρέχει ένας, τρέχει όλος στους διαδρόμους, τρέχει ένας, τρέχει όλος. Κάποια στιγμή κοιτάζονται και οι δύο του λένε: φιλαράκι, τι τρέχεις εσύ. Λέει: φίλε, έχασα τη γυναίκα μου. Λέει: φίλε, εσύ γιατί τρέχεις. Και εγώ τη γυναίκα μου έχασα. Δεν είναι δυνατόν. Τι μεγάλο σούπερ μάρκετ είναι αυτό, ρε φίλε. Εσύ είναι, πώς είναι η γυναίκα σου. Λέει: μα είναι γυναίκα μου, είναι μια ξανθιά με πολύ μεγάλο στήθος, μέση δαχτυλίδι, ποπό πεταγμένο προς τα πάνω και πολύ ωραία 2 μέτρα γυναίκα. Εσύ είναι δικιά σου, πώς είναι. Βρεχείς τη δικιά μου, πάμε να βρούμε τη δικιά σου.
0: Δεν είναι τίποτα τώρα. Χάθηκε το κορίτσι.
4: Καταλαβαίνεις, έτσι που το είπες αυτός, δεν πει τόσο ωραίος γκόμενος που είναι αυτός.
2: Όχι, είναι ξύλος, λίγο
4: τόσο ωραίος. Ας την ραγουδίσια, πάμε να μιλήσουμε για αυτόν.
2: Βέβαια λέει και εγώ, λέει, εξίσου είμαι πολύ ωραία γυναίκα μας γράφει.
4: Α, τώρα το είπε.
3: Για την τραγουδίστρια δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Ωραία θα είναι και αυτή.
2: Αφήνει να εννοηθεί ότι είναι
3: τούμπανο.
2: Λίγο. Καλά, πέρα του ότι είναι τούμπανο, ότι είναι λίγο, ρε παιδί μου, τσιφτετελό, κατάλαβες, κατάσταση.
3: Δεν είναι έντεχνη, δηλαδή.
2: Δεν είναι έντεχνη, όχι.
3: Αξούριστη.
2: Όχι, ούτε.
4: Ωραία, και τι θες να πούμε τώρα, ρε Παναγή, τι δίλημα είναι αυτό.
2: Ωραία, ότι αυτό μου ζητάει, λέει, να τον συγχωρήσει, ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
3: Να τον συγχωρέσει και να προχωρήσει. Αυτά γίνονται.
4: Δεν θα χαλάσει τώρα και ένα πείδημα τη ζωή
1: γίνονται.
4: Του.
3: Από τη στιγμή που έχουμε.
4: Δεν θα χαλάσει τη ζωή
3: τόσα μαγαζιά.
4: Το σπίτι τη για ένα πείδημα.
2: Γρηγόρη, τι λες.
3: Θα μπορούσα να πάει σε ένα μανάβικο να του συμβεί το ίδιο πράγμα. Δεν είναι θέμα
1: Την είχε αποθυμένο.
3: Το profession.
2: Η αλήθεια λέει ότι είναι, την είχε αποθυμένο.
4: Άμα την
1: είχε αποθυμένο, το συγχωρεί το αποθυμένο.
3: Και εγώ θα τον τεμιρούσω. Τι να κάνω.
4: Εντάξει, μια ζωή την έχουμε.
2: Και εγώ λίγα τον τεμιρούσα.
3: Ναι, είχαμε του
1: δύο. Θα το συγχωρέσει.
4: Να το συγχωρέσει.
2: Να
4: το συγχωρέσει, ένα αποθυμένο ήταν. Πάει, τελείωσε.
3: Τέσμα!
4: Θα χαλάσει το σπίτι τώρα για ένα αποθυμένο.
2: Δηλαδή εσύ θα σου έπαιρνε ο Μπραν Πιτ την Νάντσι και θα έλεγε δεν πειράζει.
1: Ναι, καλά, δεν έχει πρόβλημα.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Είναι αποθυμένο όμω, μην είναι.
2: Οποιοδήποτε.
4: Οποιοδήποτε. Ο Δεσίλα είναι
1: αποθυμένο. Μπορεί να τον είχα αποθυμένο το Δεσίλα.
4: Αν μου έλεγε ήταν αποθυμένο, θα τη έλεγα εντάξει.
2: Δεν είναι το Δεσίλα.
4: Άμα τη ήταν αποθυμένο. Και τι έχει ο Δεσίλα, ρε φίλε.
3: Αρκεί να μην είναι πρωτοεμφανιζόμενο.
4: Ωραίο κούκλο, τι έχει ο Δεσίλα.
2: Καλά, δεν μοιάζει και με τον Μπραν Πιτ όμω.
4: Εντάξει, κανεί μα δεν μοιάζει με τον Μπραν Πιτ. Τι θα κάνουμε τώρα, επειδή οι άλλοι δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν θα παυτώσουμε εμεί. Που δεν μοιάζουμε με τον Μπραν Πιτ.
3: Να μείνουμε έτσι.
2: Ρε παιδιά, αλήθεια το εννοείται τώρα αυτό.
1: Ναι, ρε Παναγί, σιγά τώρα. Είναι
2: τόσο εύκολο
4: σιγά. Μα θα καλάσει το σπίτι για ένα. Για να πει αυτό.
3: Αυτός γιατί μαρτυράει χωρίς ξύλο, δεν έχω καταλάβει.
2: Ναι. Είχε ορκιστεί, λέει ότι θα ξαναπώ ποτέ ζωή μου ψέματα.
1: Βλάκα ήταν που το είπε. Εγώ δεν το έλεγα.
3: Αν και ορκίζω τώρα.
2: Νανσί, συγγνώμη, θα φας μία τώρα.
4: Για ψηλού πίδημα, φίλε. Για ψηλού πίδημα.
3: Για
4: ψηλού.
2: Για ψηλού πίδημα.
1: Κακό το είπε. Πολύ μαρτυριάρη, ναι, όντω.
4: Βλέπει.
2: Νανσί.
3: Εξέθεσε και την τραγουδίστρια.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
4: Εγώ.
2: Έλα, ρε.
3: Το έχει μάθει όλη Νέα Μάκρη.
4: Τι είναι, τι είναι το στάχι.
2: Κόφτε το τώρα, έλα και πείτε την αλήθεια, θα το συγχωρούσε, Νάνση.
1: Εννοείται θα το συγχωρούσε, είναι αποθυμένο.
2: Δηλαδή, αν εσένα ερχόταν ο Γρηγόρης και σου λέει εξαιρετικά.
1: Ναι, καλέ.
2: Ήρθε η Έμιλι στην Αθήνα και κάναμε έρωτα.
1: Ναι, Έμιλη, τι να κάνω.
4: Στη ζωή μου δεν θα την ακουμπούσα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ
2: δεν
4: θα
2: πήγαινα μαζί
4: της. Ποτέ είναι τόσο αδύνατη που μου φαίνεται αστείο.
3: Θα σπάσει.
4: Εμένα, αν δεν είναι 130-150 κιλά.
2: Ακριβώς. Είναι η Νάνση 130-150 κιλά.
1: Έτσι με φαντάζεσαι.
4: Μου είπε για αποθυμένο, δεν μου είπε. Τέτοιο αποθυμένο.
2: Τέτοιο αποθυμένο έχει.
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Εγώ είστε 130.
3: Να την κυλά στην άμμο.
4: Η Νάνση είναι αδύνατη.
2: Τρώγε Μαρίση, λέω, να πάρει.
4: Ναι. Άμα δεν είπε λίγο να πέσουμε να παλέψουμε πάνω. Να γίνει.
1: Να γουστάρουμε.
3: Με ελαιόλαδο.
4: Να
3: μην ξέρει
4: που είναι ποιο. Που παλεύουν κάτι οι παλαιστέ.
2: Και τα γουρούνια παλεύουν.
4: Α, ρε φλάκα, μιλάμε τώρα για γυναίκα. Μιλά ωραία.
2: Συγγνώμη.
4: Μιλά ωραία.
2: Όχι, γιατί παλεύουν στη λάσπη, τα γουρούνια.
4: Πρέπει να πέσουμε κάτω στη λάσπη να γίνει χαμό, να πιάνω, να πιάνω.
2: Τα ξύγκια να ενωθούν, ε.
4: Ναι, τι ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι και αυτή υπερβολική είναι.
2: Νάνση, χαζή.
1: Υπερβολική είναι.
4: Η φάστη, λες, γιατί είναι ήρα.
2: Η Νάνση τώρα κοροϊδεύει και με αρχίζει και με εκνευρίζει.
4: Εγώ δεν κοροϊδεύω πάντως.
1: Ούτε εγώ.
3: Δεσίλα,
4: άλλαξε
3: η τελευταία μας ελπίδα.
4: Άλλαξε. Από χθες το βράδυ, άλλαξε.
3: Τι έχει χαλαρώσει.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά.
4: Άλλαξε.
3: Το βράδυ και.
4: Από χθες το βράδυ μιλάμε για άλλη Νάνση.
2: Νάνση,
4: ό,τι σου λέω.
2: Να ξαναγνωριστούμε.
4: Να γνωριστούμε. Σου λέει το δικαιολογό τον άνθρωπο.
2: Σε λαβή.
1: Το δικαιολογώ, παιδιά, να σας πω κάτι, να κάνει ό,τι θέλει. Μία ζωή την έχει. Δεν το μένει και πολλά χρόνια.
4: Μία ζωή την έχει και δείχνει εμένα. Μία ζωή την έχει.
1: Μαζί σου είμαι.
4: Δεν το στείλω εγώ το μήνυμα.
1: Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει.
1: Εγώ σε δικαιολογώ.
2: Δηλαδή θα μάθαινες ότι πήγε με τη Ρεταϊκόφσκη και δεν θα έχεις πρόβλημα.
1: Με όποια θέλει να πάει.
4: Όχι, με τη Ρεταϊκόφσκη, κοίταξε τώρα εδώ συζητάμε κάτω από άλλη βάση.
1: Αυτό σου έλεγα.
2: Αυτό σου έλεγα για την Έμιλη.
4: Αν νόμιζε η Έμιλη πάρει.
3: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Καλά μου, για τη Ρεταϊκόφσκη λέω.
4: Και έρχεται εδώ πέρα και την είδα και ήταν η κοπέλα πολύ.
3: Αδύνατη.
2: Δηλαδή θα σου έλεγα ότι πήγε με τη Ρεταϊκόφσκη και είχε μια νύχτα απολαυστική. Και θα έλεγε δεν πειράζει. Θα
1: το κρατήσω μαζί μου.
4: Καταρχά δεν θα πήγαινα πρωτί του το πω. Να τη πω να πάω με τη
2: Ρεταϊκόφσκη. Θα το έλεγε πριν.
3: Έλα, Νάση.
2: Α, ήθελε και τι ευχέ τη.
3: Εγώ πάω στη Ρεταϊκόφσκη. Είσαι οκ με αυτό.
1: Ναι, καλέ.
3: Είμαι στο δρόμο τώρα να πάω. Τώρα φτάνω.
4: Και πιστεύω θα μου έλεγε ναι.
1: Με τι ευχέ μου.
2: Θα έλεγε ναι να πάει στη
4: Ρεταϊκόφσκη. Ναι, ναι. Δεν πάει να
3: σου πει. Ξέρει τι ωραίο πράγμα είναι να πάει τώρα στι φίλε για να πει ο δικό μου. Έχει πάει και με Ρεταϊκόφσκη.
1: Ναι, ρε.
3: Αλλά που είναι εδώ σε μένα.
4: Είναι σαν να πηγαίνω να πούμε σε Συμφωνική ορχήστρα.
3: Ναι. Σαν να πήγε στο Βατικανό να ανάψει κεράκι.
2: Καλά μου λέγε ότι ο πατέρας μου ότι όλοι εσείς τις ομπίζεις τα ανώμαλοι.
1: Ναι,
2: καλά μου το λέει.
1: Ναι.
4: Αλλά πες μου
1: είμαστε
4: λίγο.
1: Πολύ ανωμαλάρες.
4: Να σου πω.
3: Ναι, μου ρε κολλά.
2: Πήγε από εδώ. Πήγε από εδώ.
4: Ρεταϊκόφσκι δεν είναι. Ανεβαίνει σε επίπεδο μόνο με το όνομα.
2: Ανεβαίνει. Ρεταϊκόφσκι.
3: Παίρνει αστεράκι εδώ.
1: Πα πάνω.
2: Πολύ καλή.
4: Για ποιο λέμε Μπετόβεν, Ρεταϊκόφσκι, Τσαϊκόφσκι.
3: Καλά, και Μπετόβεν έβαλε.
2: Τα κοκαλά του Παναγία.
4: Μιλάω για το όνομα, ρε φίλε. Μιλάω για το όνομα. Για το όνομα.
1: Ενώ Νάνση Αντωνίου είναι βασκλά.
4: Όχι, μην το λες αυτό.
1: Όχι. Δεν είναι Έμιλη.
2: Έχει κάνει.
1: Εγώ σε δικαιολογώ.
2: Έχει κάνει και Σβάρτσκοπ τώρα, περίμενε.
1: Έχω κάνει και Σβάρτσκοπ. Προσπαθώ να φτάσω έτσι.
2: Δεν είσαι μια τυχαία. Έλα τώρα, να σεβόμαστε λίγο.
4: Βέβαια. Να σου πει τελικά την αλήθεια.
1: Τι να πω.
4: Πόσο
2: γιατί είσαι, άλλαξες, θέλω
4: γιατί άλλαξες.
1: Θα σου πω γιατί άλλαξε. Γιατί δεν είμαι δεινόσαυρος να μην αλλάζω.
4: Ακούω. Θα σου πω γιατί άλλαξα. Αλλά μιλάμε ρόλος έτσι. Θα σου πω γιατί άλλαξα. Η ζωή τα φέρνει έτσι, Παναγία.
1: Άκου, Παναγία.
4: Έλα, Παναγία.
1: Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
4: Όπου τα δικά μου λέει. Σελίδα 14, Γρηγόρης.
1: Οπότε εφόσον είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει ο κάθε άνθρωπος. Ωραία. Και εγώ είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλει.
4: Καταλαβαίνεις γιατί
2: δεν ισχύει αυτό. Είναι μόνο για μας ισχύει αυτό.
4: Εννοείται. Το διαλύσουμε το σπίτι.
3: Είπαμε κάπου όπου.
4: Ένας από τους δύο.
2: Βέβαια.
4: Λοιπόν, ανοίξουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές.
1: Θα έβλεπα εγώ τον Νεϊμάρ και θα μου έλεγε ο Γρηγόρης μάμου σου του.
2: Σιγά τον Νεϊμάρ. Σιγά.
4: Φίλε, αν έπαιρνε τηλέφωνο και μου το έλεγε πάω στον Νεϊμάρ.
2: Ναι.
4: Θα σε έλεγα, πάρε λίγο την Έμιλη να τη ρωτήσει να πα. Λοιπόν, δεν τα
2: πα.
4: 2, 11, 7. Τι σα αρέσει ο Νεϊμάρ,
1: Μου αρέσει.
4: Άμα σου πω, σε ποια άλλη αρέσει τρελά.
2: Ξέρεις πως Νεϊμάρ έχει γνώμη, αλλά φήμες λένε ότι ο Νεϊμάρ είναι μικροτσούτσουνος.
1: Αποκλείεται και επίσης χορεύει πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει το θεωρώ πολύ σεξι.
2: Είναι μικροτσούτσουνος.
4: Εσύ πώς δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένας, δεν είναι μικροτσούτσουνος.
1: Έχω δει τα δάχτυλά του.
2: Έχω τρεις Νεϊμάρ, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μου φτιάχνει ψωσανίδα.
1: Εγώ θέλω το γνήσιο.
4: Έτσι, έχω δει τα δάχτυλά του, καταλαβαίνεις, λέμε. Και εσύ κάθεσαι και λες για μένα.
2: Καταλαβαίνω.
4: Τα δάχτυλά του έχει προσέξει.
1: Χορεύει καταπληκτικά.
4: Α, τώρα πήγαμε στο χορό για να το κάνουμε.
2: Ναι.
4: Παρακαλώ, πάμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
0: Και ο Βαλάνος χορεύει.
5: Καλημέρα.
4: Γεια σας, κυρία μου. Τι έχετε να πείτε για το δίλημα ζωής, να τον συγχωρέσει η κυρία τον κύριο που πήγε με το αποθυμένο του, που, το αποθυμένο του που ήταν μια τραγουδίστρια.
2: Του τόπε, τίμιος. Πήγε τόπε κατευθείαν.
5: Τώρα θέλω να σου πω ότι παίρνω πάρα πολλά χρόνια να πιάσω γραμμή. Δεν έχω πιάσει ποτέ.
1: Τώρα την έπιασες.
5: Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαρούμενη είμαι.
4: Καταρχάς, το όνομά σου.
5: Γιώτα,
4: γεια σου Γιώτα μου, καλημέρα, καλό μήνα. Υγεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσπαθείς τόσο καιρό.
2: Και καλό καλοκαίρι.
4: Εμείς βρισκόμαστε υπό διάλυση έτσι κι αλλιώς.
2: Τελειώσαμε.
4: Έχει πραγματικά τελειώσει. Λοιπόν. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες γιατί είμαστε κομμάτια ειλικρινά. Για να, και περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξουμε καινούργια πράγματα για του χρόνου. Αλήθεια σου το λέω και χαιρόμαστε που έστω στο τέλος έπιασες γραμμή.
5: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
4: Από ποια περιοχή?
5: Και μια καλημέρα μεγάλη από τα παιδάκια μου.
4: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
4: Τι
5: κάνετε? Προσπαθούμε να πιάσουμε για παιδικό τραγουδάκι τόσο καιρό. Κάθε πρωί που πάμε στο σχολείο δεν τα καταφέραμε, τα καταφέραμε σήμερα. Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει, αλλά εντάξει. Πέστε μας από πού τηλεφωνείτε.
5: Τηλεφωνώ από Βάρδα.
4: Ναι.
1: Βαρδιλίας.
5: Ναι. Είχε έρθει κάποτε εκεί στα μέρη μας και ο Γιώργος μας είχε επισκεφθεί τη δημοτική. Ήταν υπέροχος.
4: Ευχαριστώ.
5: Να τα πούμε κοίτα. Τώρα, όσο αφορά το δίλημα. Δεν μπορώ να κρίνω αν θα πρέπει να το συγχωρέσει ή όχι. Αυτό είναι στην καρδιά και στην...
4: ίδιο συγκρασία του καθενός.
5: Ανάλογα το πώς περνάει στο σπίτι του. Εμένα μόνο αυτό που μου ήρθε στο μυαλό την ώρα που άκουσα το δίλημα, δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε ο άντρας γιατί είχε... ή να μην ξαναπεί ψέματα. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι το είπε για να βγάλει το βάρος από πάνω του και να πετάξει τον μπαλάκι στη γυναίκα του να αποφασίσει αυτή τι θέλει να κάνει.
4: Καλά,
2: είναι, είναι και δύσκολο να ζεις με ένα ψέμα μια ζωή, έτσι.
4: Κοίταξε, από τη στιγμή που το κάνει.
5: Δεν συμφωνώ, αλλά και απ' την άλλη σου λέει: εγώ το έβγαλα από πάνω μου, το είπα, τώρα αποφάσισα.
2: Εντάξει, δεν... αυτό το κατακρίνουμε.
4: Περίμενε, συγγνώμη λίγο, Παναγή, δεν είναι και εύκολο πράγμα γιατί ξέρει ότι μπορεί να είναι και το τέλος της σχέσης σου, έτσι. Δηλαδή με το που το λες. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει επιστροφή, μπορεί να μην υπάρχει επιστροφή. Τι θα το βγάλω από πάνω μου. Να το βγάλω από πάνω μου και μετά να μείνω μόνος μου.
5: Εντάξει.
4: Ναι.
5: Αλλά σου λέει: από το να ζω εγώ μια ζωή μέσα σε αυτό το θέμα και να με τρώει. Θα το βγάλω και αν είναι ούτως ή αλλιώς και να το κρατήσω.
6: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
7: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
15: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
2: Ελευθερία, μάθαινες τώρα.
3: Ό,τι θες.
2: Τώρα δεν θα πω τραγουδίστρια, ότι είχε πάει να δει μια όμορφη τραγουδίστρια που ήξερε ότι είναι το αποθυμένο του και μάθαινες ότι έκανε έρωτα μαζί της.
16: Ναι.
4: Δεν ξέρω.
16: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Είναι ελευθερία, είναι τα δύσκολα. Γιατί να μιλάμε για τους άλλους.
16: Εμένα θα το συγχωρούσα
4: πάντως. Πάντως τον άλλον του συγχωρεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Το δικό του δεν συγχωρούσε.
4: Το συγκεκριμένο, μπορεί να το καταλάβει. Ναι, ελευθερία μου, αυτό είναι όταν έρχεται στο σπίτι σου το θέμα είναι τι γίνεται. Εκεί είναι λίγο το δύσκολο. Τι να κάνεις.
16: Τι να κάνεις.
2: Ας μην μιλήσουμε για το δικό. Δεν θέλει να μιλήσει για τον δικό.
4: Να σου πω λίγο τώρα κάτι. Θα φανεί λίγο αστείο αυτό που θα πω, αλλά μιλάω από αντρικής απόψεως. Έτσι μην παρεξηγηθώ. Θα μπορούσε να συμβαίνει και από τις γυναίκες. Πάρα πολλοί άντρες που χώρισαν ή που τους έπιασαν οι γυναίκες τους για γιατί απάτησαν τις γυναίκες τους. Και δεν μιλάω για σχέσεις τώρα που είναι 5-6 χρόνια. Πήγαν, ας πούμε, να κάνουν ένα σεξ. Και τους πιάσανε. Πραγματικά. Σε πολλές περιπτώσεις που είπαν δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ειλικρινά, ούτε θυμάμαι το όνομά της πήγα και ούτε καν τη θυμάμαι.
2: Πάνω στην τρέλα μου.
4: Πάνω στην τρέλα.
16: Ναι, δεν, το έχω ακούσει
4: δεν,
16: πολλές
4: ναι, φορές. Δεν τους πίστεψαν ποτέ. Που, θέλω να σου πω κάτι. Αλήθεια είναι. Λέω, δηλαδή, έχω πάει εγώ σε περιπτώσεις που λέγανε την αλήθεια. Ότι δεν θέλω ούτε να μείνω μαζί της, ναι. Ούτε είμαι ερωτευμένος. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για σχέσεις που άλλοι είχαν παράλληλες σχέσεις, είχαν το γάμο τους και είχαν 5 και 6 χρόνια και 7 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μιλάω για τύπους που
16: γενικά
4: πιάστηκαν.
16: Γενικά οι άντρες λειτουργείτε λίγο.
4: Ναι, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, μόλις πήραν τη γίδα, ναι. Κάνανε ένα βήμα και τους πιάσανε με τη γίδα. Εκεί τώρα δεν ξέρω αν σου το έλεγε ότι. Το έκανα μια φορά και ούτε την ξέρω ούτε θέλω να την ξαναδώ και το εννοούσε. Δηλαδή πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα, ρε παιδί.
2: Και ήξερες με ένα μαγικό τρόπο την αλήθεια αυτό που σου λέει.
16: Κοίταξε να δεις, μπορεί να τον έλεγα, ωραία, εντάξει, έλα σε συγχωρώ, αλλά νομίζω ότι θα μέτρωγε μέσα μου. Mm. Και με την κάθε ευκαιρία ή με το. Εμένα μικρό καυγά θα το χτυπούσε συνέχεια, ξέρω το, στο χαρακτήρα μου.
2: Τι ζώδιο είσαι, Ελευθερία?
4: Σκορπιό.
16: Τοξότη.
1: Τοξότη.
16: Ναι.
4: Το πιο ωραίο ζώδιο.
2: Επειδή είναι το δικό σου, Γρηγόρη.
4: Είναι το πιο ροζόλικο.
2: Επειδή είναι το δικό σου.
4: Είναι οι πιο καλοί άνθρωποι του πλανήτη.
2: Μην μιλάς εσύ για σένα, ρε παιδί μου.
4: Δεν μιλάω για μένα.
16: Εντάξει, έχουμε κι εμείς. Η καλοσύνη μας έφαγε, τέλος πάντων. Αλλά ναι, τα αποθυμένα. Κοίταξε να δεις, επειδή και εγώ χρόνια ζούσα με ένα αποθυμένο και το είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά.
4: Και συνέβη.
16: Κάποια στιγμή. Ναι, ναι.
4: Δεν ήταν έτσι όπως το φαντάστηκες.
16: Όχι, καθόλου.
4: Καθόλου.
16: Είπα αυτό ήταν τελικά.
4: Κρατήστε τα αποθυμένα στο μυαλό σας, Γρηγόρης. Θα είναι πάντα πιο ωραία από την πραγματικότητα. Γρηγόρης.
17: Νάντσι Άκυρο, ότι είπαμε για τη Ρόδο.
4: Θρασίβουλος.
17: Θα κρατήσω στο μυαλό μου.
4: Αντεβρεηλήθη. Ελευθερία μου, ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πολλά. Ανόητε.
17: Φιλάκια.
4: Ανόητε.
18: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
19: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
20: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
25: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
26: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
27: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
28: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
29: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
30: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
31: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
32: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
33: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
0: Μαστροτάκι, έμπαινε.
32: Ανανέωση.
0: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Ότο Γκάστρο Πελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Ότο Γκάστρο Πελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Νάνση Αντωνίου! Λιανός Γιώργος!
1: Υπέροχος, ρε, ο υπέροχος είναι ο Γιώργος ο Δεσίλας, ρε, ούτε που καταλάβαμε την απουσία του καλού.
2: Γιώργος
1: ο
2: Καλούδης, θα το λέμε.
0: Στη Θεσσαλονίκη με την Ιουλία Καλυμάνη έπαιζαν χθες το βράδυ, οπότε του δώσαμε άδεια.
1: Και έτσι τρώγονται οι θέσεις σιγά-σιγά.
0: Να πάει να βγάλει ένα μεροκάμα, το εξτρά. Δύσκολα τα χρόνια, οπότε το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να σας πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, F4 Design, μην ξεχνάτε σε δύο μέρες. Τι σε δύο μέρες, σήμερα και αύριο. Αύριο.
1: Σε δύο μέρες.
0: Ναι, αύριο η μεγάλη κλήρωση των 8.500 ευρώ. Αυτά τα δώρα δεν γίνονται πια. Κάναμε 6.000 ευρώ καναπέ, κάναμε 8.500 ευρώ καναπέ. Τώρα να βάλουμε κάτω πόσα χιλιάδες ευρώ δώσαμε δώρα από τις εταιρείες που κάνουν δωροθεσία. Τι γελάζετε.
1: Λέει εδώ ένας ακροατής. Ο καινούριος που κάθεται στην κονσόλα, μήπως είναι ο Τσαουσόπουλος.
0: Γιατί?
1: Γιατί παίζει όλο ξένα. Τι γιατί
0: δεν δώσα την εκπομπή. 80% ξένα παίζουμε τώρα. Το πάλι και παράξενο του ανθρώπου.
1: Τι να σου πω.
0: 70% ξένα δεν παίζουμε, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα, το πρωί-πρωί με το μπουζούκι τώρα και το κεφάλι. Αν δεν
1: να πήγαινε να κάνει εκπομπή στον Πέσταμα, ήθελε. Εδώ είναι σφαίρα.
0: Φίλε μου, θα φύγω, θα πάω στο Νίτρο να μ' ανοίξει κάποια στιγμή. Θα πάω εκεί και θα σα αφήσω, μην νομίζετε. Άιτε πρωί-πρωί μετά. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του μπουζουκιού. Αλλά όχι πρωί-πρωί, 7 ώρα με το μάτι τη μπουζούκι. Όλα έχουν το.
1: Αυτό... ήξερε σε ποιο ραδιόφωνο υπέγραφε.
0: Ναι, αλλά να βάζω τη μουσική που θέλω, το είπα αυτό.
1: Καλά, όχι τελείω άλλο στυλ.
0: Τελείω άλλο στυλ.
1: Το βάλε πριόνια.
0: Και πριόνια έχουμε βάλει, δεν έχουμε βάλει πρώτη τζι.
3: Μην τσακώνεστε.
0: Και δευτέρα τζι. Δεν έχουμε βάλει. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι σε αυτό το σημείο ότι παιδιά F4 Design, αυτή η εταιρεία, η συγκλονιστική, που δεν έχει showroom, πηγαίνετε εκεί, κλείνετε ραντεβού μόνοι σας στο γραφείο, βλέπετε τα πάντα, ό,τι φωτογραφία και να έχετε πάνω σας, σας το φτιάχνουν χειροποίητα. Από ταινίες, από περιοδικά, ό,τι έχετε δει, έπιπλα, καρέκλες, κρεβάτια, πολυθρόνες, οι τύποι είναι φανταστικοί. Είναι εμπειρία να ζήσετε κοντά τους και είναι καταπληκτικοί στα όλα τους και πολύ ευγενικοί. Μια εταιρεία κόσμου όπως γίνεται στο εξωτερικό. Και νομίζω αυτή τη στιγμή είναι μοναδική και στην Ελλάδα που το κάνουν. Εκεί στο Περιστέρι, πάτε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, μικρό που δεν το πιάνει το μάτι σας, πολύ προσεγμένο. Από την ώρα που θα μπείτε μέσα θα καταλάβετε πόσο ωραίο στυλ έχουν τα παιδιά και θα σας φτιάξουν ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό είναι το F4 Design. Αύριο κληρώνουμε 8.500 τον καναπέ και το coffee table. Τεράστιο δώρο. Τεράστιο δώρο. Πραγματικά περιμένω πώς και πώς να μιλήσω με τον άνθρωπο που
1: τεράστιο
0: θα το κερδίσει.
1: Τεράστιο και σε μέγεθος.
0: Τεράστιο και σε αξία και σε ποιότητα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 6936-10-10-22. Εσείς μπείτε και στο www.f4design.com να δείτε δουλειές τους και στείλτε, είναι τελευταίες δύο μέρες. Γράψτε F. For Design, ονοματεπώνυμο για την αυριανή κλήρωση.
4: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Και να σας πω, παιδιά, εγώ ότι ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Avin Kerdizo μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Avin, ρε παιδί μου, για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Kerdizo, χάρη σε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους 10-πλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί
0: μας. Και τώρα, επειδή είπες για αυτοκίνητα και για βενζίνη και για αυτά και για όλα, να σας πω ότι, παιδιά, σήμερα. Από το πρωί τώρα θα πεταχτούμε στον οικονόμου μαζί με τον Διονύση. Επειδή τον οικονόμου τον έχουμε και στο Road Show. Και επειδή ξέρετε το Road Show. Α, εσύ κάτι έκανες με Road Show, τώρα θα σε ρωτήσω κάτι, κάτι άσχετο, θα σου πω. Γιατί ο τίτλος με.
3: Σε ποιον το λες, τι λες, δεν έχουμε καταλάβει. Ήμουν
4: σίγουρος.
0: Ναι, θα πω. Λοιπόν, για το Road Show έχουμε εμείς τον οικονόμου. Τα ελαστικά που δίνουμε δώρο σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε σε κόσμο, του λέμε είναι μία από τις καλύτερες εταιρείες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Road Show. Και θα πάμε σήμερα και θα καθίσουμε με τον Διονύση στο δρόμο. Ακούς, και όποιοι μας χαιρετάνε, μας μιλάνε, θα πάμε στο Κερατσίνη, στο Χαϊδάρι και το απόγευμα στην Αρχιερούπολη, στον οικονόμου, θα δίνουμε κάρτες με εκπτώσεις για τα ελαστικά μέσα στον Ιούλιο.
1: Τέλειο.
0: Ό,τι κερδίσετε, παιδιά, με τα ελαστικά. Για όσοι είναι να αλλάξετε τα ελαστικά σας μέσα στον Ιούλιο του 26, θα πάρετε μια κάρτα. Περάστε από εκεί, πείτε ένα γεια, να σας δώσουμε την κάρτα, να πάτε να τα αλλάξετε, να κάνετε να σας δώσουν έκπτωση. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Θα γίνει σήμερα αυτό. Σε δύο καταστήματα θα πάμε τώρα το πρωί και σε ένα το απόγευμα. Οπότε σας περιμένουμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, δίλημα ζωής.
4: Δίλημα ζωής.
5: Διλήμματα ζωής.
0: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα τελειώσουμε λίγο τα διλήμματα ζωής. Γι' αυτό σήμερα δεν θα έχουμε επίσης και σφαίρα courier. Τα κρατάμε πλέον για του χρόνου.
1: Γιατί δεν θα έχουμε σφαίρα courier?
0: Γιατί η Σοφία έχει πάει σε διακοπές. Γιατί.
3: Στήλη.
0: Ναι,
1: και εγώ λέω να το κάνουμε.
0: Παναγή. Δεν μπορεί η Σοφία, φεύγει, δεν γίνεται να κάνουμε.
1: Δουλειά της είναι, Γρηγόρη.
0: Έλα, σταμάτε να το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Μην σταμάτε να το κάνεις.
1: Να κόψεις το ποπό της, θα το κάνει. Με ενδιαφέρει.
3: Έχεις μια φυσική ξυνήλα.
0: Λοιπόν, δίλημα ζωής. Το έχει στείλει ο Γιώργος.
1: Έχει πάει η Σοφία διακοπές και δεν θα κάνουν.
0: Έλα ρε Παναγή, σταμάτα λίγο τώρα.
1: Να Σοφίες, να λοιπόν, μας κάνουν δουλειά.
0: Λέει, έχει στείλει μήνυμα ο Γιώργος.
1: Έλα.
0: Και ο Γιώργος είναι πάρα πολύ φιδωλός. Παιδιά, είμαι παντρεμένος.
3: Θα γράψω εγώ, ο Γιώργος είναι φιδωλός και αυτά που λέει.
1: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
3: Ο
0: Γιώργος είναι φιδωλός. Αφήστε με να μεγαπήσω. Δεν έχω κουράγιο πια. Θέλω να πάω να ξεκουραστώ.
3: Έλα, έχεις κουράγιο, μας έχεις τρελάνει.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι φιδωλός.
1: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
0: Πρέπει να την πω τη φράση, παιδιά, συγγνώμη που σας βγαίνει το τραγούδι, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
1: Αυτά που λέει.
0: Δεν γίνεται με δεν το ξαναπώ.
1: Όχι,
0: γιατί
1: μου,
0: τα λέει πολύ συνοπτικά γι' αυτό. Λοιπόν, ωραία. Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
3: Και αυτά που λέει τα τρως.
0: Και γράφει μέσα.
1: Πότισε ντεκά και μπρος.
3: Κυκλοφοράει για
0: γαμπρός. Και όμως έχει παίζει ρόλο και η ώρα για αυτό που έχει στείλει. Λοιπόν, παντρεμένος 6 χρόνια. Τα παιδιά είναι 33 χρονών. 6 χρόνια παντρεμένος με την κοπέλα του.
3: Στο κελί 33.
1: 6 χρόνια διγασμένος.
0: Λοιπόν, θα ακούσετε τώρα τι γίνεται.
1: Έλα, λέγε, άιντε, μας έφαγες.
0: Λοιπόν, δεν μας λέει το όνομα της γυναίκας του, εντάξει. Το ζήτημα είναι, λέει, ότι η γυναίκα του εδώ και 20 μέρες δουλεύει σε ένα γραφείο. Το γραφείο που δουλεύει είναι τα δύο τελευταία χρόνια.
1: Okay.
0: Το γραφείο δεν λέει τι είναι, αν είναι λογιστικό ή αν είναι κάτι άλλο.
1: Τελετών θα είναι.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν είναι γραφείο τελετών. Mm. Και λέει, εδώ και 20 μέρες μου λέει κάθε μέρα ότι έχουμε πολλή δουλειά και εκεί που θα γυρνούσε στις 6 το απόγευμα, πλέον γυρνάει στις 12 το βράδυ. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, μας ζητάνε όλους να καθίσουμε. Έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπω στη διαδικασία να την παρακολουθήσω. Εγώ δεν τα έκανα ποτέ αυτά. Ή να πάω έξω από το αυτό. Είναι, θέλω να της έχω εμπιστοσύνη. Αν μπω στη φάση να πάω να περιμένω έξω από τη δουλειά, να πάω στην απέναντι πολυκατοικία να δω αν φαίνεται κάτι στο από το τζάμι, να κάνω κάτι ή οτιδήποτε άλλο που έχω σκεφτεί. Που έχω σκεφτεί, λέει, ήδη χίλια πράγματα. Αν μπω σε αυτή τη διαδικασία, όλη η ηρεμία που είχαμε σαν ζευγάρι. Θέλω να τις έχω εμπιστοσύνη. Mm. Πόσο όμως να αντέξω να ακούω ότι εδώ και 20 μέρες έχουν συνέχεια δουλειά και ότι γυρίζει στις 12. Να την πιστέψω ή να αρχίζουν να μπαίνουν
1: ψήλοι. Καθόλου!
3: Να την πιστέψεις, Γιώργο!
0: Ή να αρχίζουν να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου. Σας ακούω.
3: Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, βρε παπά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, σας είπα, είναι φιδωλός.
1: Και αυτά που λέει.
3: Μη τετρός.
0: Γιώργος, ακούω.
1: Παρακαλώ.
0: Επίσης,
1: έχει αργήσει ήδη, έπρεπε να έχει κάνει όλες τις
0: δηλαδή, όποιος άνθρωπος αλλάζει λίγο το ωράριό του και του πούνε ότι πρέπει να μείνει στη δουλειά, γιατί μπορεί να είναι γραφείο.
1: Το βράδυ.
3: Παιδιά, να... είναι μια περίοδος δύσκολη. Έχουν απογραφεί σίγουρα.
0: Ξαναλέω.
1: Απογραφή Μαρίνη το Δεκέμβρη.
0: Τι 12 μόνο.
3: Αυτοί δεν ξεκινάνε από τώρα, ακούστε, είναι μεγάλο λίγο, το γραφείο.
0: Ξαναλέω. Υπάρχει περίπτωση να είναι σε ένα γραφείο. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου γράφει λίγο, είναι σε ένα γραφείο που κάνουν δουλειά. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κάθονται αργά. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πόσο αργά. Αν μπω στη διαδικασία να φύγω να πάνε.
3: Να πάνε για ένα ποτάκι μετά, δεν έγινε τίποτα.
0: Αυτή λέει ότι κάθεται στο γραφείο και 12 ώρα του αφήνει να φύγει.
3: Άμα το λέει, αυτό είναι.
0: Σ' ακούω, Παναγή, μίλα.
1: Γρηγόρη, εντάξει, εγώ ήδη θα είχε ξεκινήσει η παρακολούθηση.
0: Ακριβώς.
1: Θα είχα κινήσει γη και ουρανό.
0: Άρα, θα είχα πάει στο
1: το Παναγί, ντυμένο κάδο. Θα είχα κάνει ντου στο γραφείο σε ανύποπτο χρόνο, αγάπη μου, έκπληξη.
0: Και άμα ήταν εκεί και δούλευε.
1: Α, ήταν εκεί και δούλευε, εντάξει, ήρθα να σε δω.
3: Ξεφτύλα είναι αυτή.
1: Ήρθα να σου φέρω ένα τριαντάφυλλο. Γιατί ξέρω.
0: Πέρασα απλά.
1: Γιατί ξέρω. Ήρθα να σου φέρω.
0: Να με φιλήσεις.
1: Ήρθα να σου φέρω λίγο φαγητό, γιατί μπορεί να είσαι τόσο η δουλειά και να πεινάς. Ήρθα να σου φέρω ένα φυσικό χυμό, γιατί δουλεύεις πολύ και οι βιταμίνες τα έχουν πέσει.
0: Ήρθα να σου φέρω προφυλακτικά, γιατί γυρνάς 12 ώρα κάθε μέρα. Να σχολεί τίποτα. Άρα δεν την πιστεύετε, άρα το μυαλό σας.
3: Εγώ την πιστεύω.
0: Άρα, ναι, η είναι στε.
1: Έχει
0: πάει να σου που ξέρατε.
1: Πάει. Τόσο κράτησε, αυτό ήταν.
0: Άρα λοιπόν, το 90% πιστεύετε ότι αυτή τον απατάει, έτσι.
1: Ναι, τον απατάει, είμαι σίγουρος.
0: Άρα ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει με καλά στη δουλειά. Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας. Για πείτε μας το όνομά σας.
2: Μέρι.
0: Μέρι μου, για πες.
3: Δεν νομίζω ότι θα πει.
0: Έπεσε το τηλέφωνο της Μέρης. Παρακαλώ, εσείς τι θα τον πιστεύατε, τον άντρα σας ή τη γυναίκα σας? Στην παρούσα φάση είναι γυναίκα. Αν για 20 μέρες τώρα πλέον γυρνούσε αργά στο σπίτι λόγω δουλειάς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Γεια σας, κυρία.
2: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλό. Έχεις να πεις κάτι Καλλιόπη για το θέμα?
2: Είστε
0: υπέροχη. Φιλάκια πολλά, Καλλιόπη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εσείς μην είστε αρνητικοί.
4: Αφού δεν έχει.
0: Πάμε, γιατί έχουμε το θέμα, μωρέ. Πάντα η Καλλιόπη
4: πρέπει
0: μια γλυκιά κουβέντα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και η Καλλιόπη δεν έχει πάρει ποτέ μια θέση, έτσι δεν είναι, Παναγία?
4: Δεν παίρνει θέση.
0: Να πάρει μια θέση, ρε.
3: Για είναι ουδέτερη, γιατί είναι καταπληκτικό.
0: Όχι, ρε φίλε, να πει μια καλή κουβέντα. Να πει μια κουβέντα για το θέμα μα, ρε φίλε.
1: Γιώργο.
0: Δεν θέλει να πάρει θέση ποτέ. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Εσένα θέλω να ακούσω τώρα, αλήθεια.
5: Λοιπόν,
1: έλα.
5: Εμένα με λένε Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη. Άρηκα.
0: Και είσαι πονηρός.
5: Και είμαι. Τώρα πάμε δουλειά. Είμαι μαζί με τη μάνα μου εδώ πέρα και πάμε να καλέσουμε.
0: Καλά κάνετε. Το άκουσες το δίλημα?
5: Το άκουσα. Λοιπόν.
0: Το έχει στείλει ο Γιώργος, ο άνθρωπος.
6: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
7: Η ώρα είναι 9.30.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια, σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Σεξ κάποιος. Δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα στην εταιρεία. Είναι κλειδωμένη, υπάρχει φύλακας και απλά περιμένεις να βγει.
7: Συγγνώμη, Γρηγόρη, με αυτό που μου λες είναι οι φυλακές του κορυδαλού. Δεν θα την άφηνα.
6: Κάνεις μεγάλο λάθος. Δηλαδή θες να πεις ότι σε όλα τα κτίρια μπορείς να μπεις μέσα να πα απέναντι.
7: Σε όλα όχι, αλλά στα περισσότερα μπορείς.
6: Κάνεις και πες ότι είναι ένα κτίριο που δεν μπορεί να το δεις αυτό.
8: Ρε παιδιά, δεν χρειάζεται
6: και
8: να
6: συγγνώμη λίγο. Περιμένετε, ρε παιδιά, γιατί τα λέμε όλα εύκολα. Και περιμένει εσύ να βγει και βγαίνει η κυρία σου, κυρία, έξω. Δημένη, ωραία, βαμμένη όπως έβγε το πρωί. Λίγο πιο ταλαιπωρημένη, αλλά βγαίνει.
7: Γιατί είναι ταλαιπωρημένη, κάτσε.
8: Γιατί είναι κουρασμένη, ρε παιδιά, όλη την ημέρα.
6: Ναι, και βγαίνουν και βγαίνει και ακόμη ένα.
7: Όχι, δεν είναι κρυζόλη.
6: Εμένα, εγώ το μόνο που θα έβαζα στόχο να δω πόσοι βγαίνουν.
7: Δεν μας βγαίνουν... ποιος βγήκε και ποιος πήκε μας.
9: Από κάπου ξεκινάς, Γρηγόρη. Από κάπου ξεκινάς να δεις καταρχάς αν υπάρχει κανένας ωραίος γκόμενος στο τμήμα της.
6: Α, βλακίες λες. Αν πιστεύεις ότι μόνο ωραίοι γκόμενοι κάνουν αυτό, πες μας, αγαπητή.
8: Ότι έχω κάνει κουνάβια.
10: Τίποτα. Θέλω να πω ότι μπορούμε να ελέγξουμε το βράδυ αν είναι κουρασμένος ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Αν είναι συνέχεια κουρασμένος, κάτι γίνεται δηλαδή. Έχει υπερλειτουργήσει το σύστημα.
6: Πάντως συμβαίνει να είσαι κουρασμένος από τη δουλειά και να μην μπορείς να κάνεις.
10: Συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Άρα πρέπει να δούμε λίγο την περιοδικότητα, νομίζω.
7: Σωστά.
8: Είναι θέμα περιοδικότητας.
6: Πόσο τη εκατό πιστεύεις ότι. Γιατί μας ακούει και ο Γιώργος Πρέσλε το mail, 30. Πόσο τη εκατό πιστεύεις ότι απατάει η γυναίκα του.
10: Του δίνω ένα 30.
9: Εγώ είναι γεμάτο 70.
6: 70 ότι απατάει.
8: Παναγή, είσαι υπερβολικός τώρα.
9: Γεμάτο 70.
6: Να είσαι εσύ πόσο 100.
8: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω το κερατόν. Εγώ πιστεύω ότι όντως έχει δουλειά.
6: Γιώργο,
7: 100%.
6: Γιώργο, εσύ.
7: 100%.
6: Τι να πατάει.
7: 100%.
6: Γιώργο, εσύ.
10: Ένα πόδι και κάτι τελευταίο.
6: Ναι, δουλεύει, λέει η γυναίκα. Μάλιστα.
10: Ωραία. Να πω κάτι τελευταίο για να φύγω κιόλας και να σα πω δεσμένο. Ότι αν είναι να πατάει όντως, για καλό του γίνεται. Ας απατήσει μια ώρα αρχίτερα να τελειώνει το
6: αυτό,
10: πράγμα.
6: Ναι, γιατί δεν... Έχεις τόσο δίκιο. Δεν είπες και το όνομά σου, δεν μας είπες.
10: Είμαι η Άντζη από τη Θεσσαλονίκη.
6: Άντζη μου γλυκιά, έχεις τόσο δίκιο. Μα στο ναι. Τι, ποιο είναι το κακό. Θα φανεί κάποια στιγμή και θα χωρίσει και θα τελειώσει και τα λεπτά. Είπες.
10: Είμαι η Άντζη από τη Θεσσαλονίκη.
6: Άντζη μου γλυκιά, έχεις τόσο δίκιο. Μα στο ναι. Τι, ποιο είναι το κακό. Θα φανεί κάποια στιγμή και θα χωρίσει και

0: Γιατί?
1: Γιατί δεν ήθελε να χαλάσει το σπίτι της. Γιατί είχαν παιδιά, γιατί 1,200.
2: Εσύ, Άντζη, ξέρεις τέτοιες περιπτώσεις που να μην θέλουν να χαλάσουν το σπίτι τους ενώ ξέρουν ότι έχουν.
3: Ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ το αναρωτιέμαι πώς μπορείς να δεις το κέρατο ενός τρίτου ατόμου, αν δεν είσαι εμπλεγμένος κάπως περισσότερο σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, πρέπει να είναι πολύ κοντινό σου πρόσωπο, να μπορείς να φουγκραστείς τις αλλαγές που έχει στην περιφορά του και να αξιολογήσεις και την πληροφορία που λαμβάνει. Γιατί μπορεί να είναι fake news. Άρα πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι βλέπουμε, αλλά να μην βλέπουμε. Να αντικατοπτρίζουμε ίσως τις εσωτερικές μας ανασφάλειες, δεν ξέρω.
2: Άντζη, ξέρεις τι είπε ο Παναγής μόλις τώρα για σένα. Ξέρεις τι είπε ο Παναγής για σένα τώρα. Αυτή η Άντζη πολύ τσαπερδόνα είναι, ρε μου. Έχεις καταλάβει τι θέλει αυτό. Σένα του λες όλα ναι. Έχεις καταλάβει τι. Έχει το Ελενάκι εκεί πέρα την Ελενίτσα, την κάνει ό,τι θέλει.
4: Είναι κάρα μου όμορφη.
2: Άντζη μου, φιλιά πολλά.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, φιλάκια. Γεια. Γιώργο,
4: το έφαγε στο κέρατο τώρα.
2: Κάτε βρε βλάκα, μας ακούει το παιδί.
5: Πάμε σε ΡΕΙ και φάμαστε.
6: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση, τι μου λες.
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίδλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
6: Στα Λίδλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
9: Σφαίρα 102.2.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού. 6.000 ευρώ χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε

0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
2: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
3: Αυτός είναι ο σκοπός.
2: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
3: και άντε και φυλάκια.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, η Ελένη Φουρέιρα που ήταν μαζί μας, έτσι κλείσαμε φέτος το.
1: Ήταν στο Κατράκιο, παιδιά, και τι όμορφη που ήταν. Και τρία μπερί και χαμός.
0: Α, παιδιά, μετά και για τον Ακύλα που έκανε στην Τεχνόπολη
2: στην
0: συναυλία. Ότι έγινε χαμός.
2: Μπράβο.
0: Ήταν γεμάτο, ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Ακύλας, ο Γλυκούλης αυτός. Είχα να δω, παιδιά, μάτια. Τόσο, και στην Ελένη το είδα, στη Φουρέιρα. Τόσο ωραία μάτια, καθαρά, όπως το Ακύλα, γλυκά μάτια. Είχα πολλά χρόνια εδώ σε άνθρωπο. Παναγία, αν δεν είσαι από κοντά τον Ακύλα, τα μάτια του δεν θα έχει
3: καταλάβει. Είναι παιδί μου, ωραίο,
0: Ακύλα. Ναι, μωρέ, παιδί είναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου εξηγήσω τα μάτια του είναι τόσο καλά μάτια. Χάρηκα πάρα πολύ, μπράβο, Ακύλα.
3: Τι εννοείς, ρε, δύο λεπτάκια.
0: Ναι.
3: Τα δικά μου μάτια δεν είναι καλά μάτια.
0: Τα δικά σου μάτια είναι.
2: Τα δικά σου είναι.
0: Του μουσχαριού, του μόσχου. Που κοιτά έτσι, καμιά φορά με κοιτά και το τι σκέφτεται.
3: Κάποτε σου άρεσαν τα ματάκια μου, να ξέρεις.
0: Και εσύ μου άρεσες, αλλά.
3: Πήγες και στραβώθηκες, βέβαια.
0: Πήγες και στραβώθηκες με την Ελένη. Λοιπόν.
3: Λοιπόν, και Γρηγόρη, και
0: περίμενε λίγο ένα λεπτό. Ναι, περίμενε. Καταρχάς να πούμε Ανδριόπουλος. Τι.
1: Ο Ανδριόπουλος.
0: Α, μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε τα πακέτα του Ανδριόπουλου, παιδιά, που έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ. Γίνεται χαμός. Γιώργο. Μπορείς να βρεις λίγο, σε παρακαλώ, τι τα αποτελέσματα του Μουντιάλ, να πούμε και λίγο σήμερα, γιατί δεν τα είπαμε καθόλου. Αλλά φτιάχνει τα πακέτα, τα χθεσινά τα αποτελέσματα.
2: Yeah,
0: λοιπόν, να πω επίσης ότι ο Ανδριόπουλος, παιδιά, φτιάχνει τα πακέτα του Μουντιάλ αυτά μέχρι τώρα, αρχές Ιουλίου. Οπότε ζητήστε από τον Ανδριόπουλο αυτά τα πακέτα. Το ένα πακέτο με καλαμάκια και το άλλο με λουκάνικα Μικόνου. Και πραγματικά κατευθυνθείτε να, έτσι τώρα με τις παρέες σας που έρχεται και Σαββατοκύριακο και έχει και παιχνιδάρες, έτσι. Τώρα πάμε στους 16 και μετά τους 16 στους 8 και μετά από τους 8 στους 4 και μετά τους 4 στους 2. Έχετε καταλάβει ματσάρες γίνονται τώρα. Τώρα είναι μπαλκόνι, φαγητό, μπυρίτσα, έτσι, όχι οδήγηση, όχι οδήγηση. Κάθεστε, κοιμάστε εκεί, πάτε με το ταξί ή αυτός που θέλει να πιει δεν οδηγεί. Λοιπόν, και Ανδριόπουλος έρχεται και σας δίνει τα ωραιότερα κρέατα για να περάσετε καταπληκτικές στιγμές. Αυτή είναι η οικογένεια Ανδριοπούλου που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, που εσείς τους ευχαριστείτε πάρα πολύ, που κυριολεκτικά είναι κοινωνική προσφορά. Το κράτος έπρεπε να τους βραβεύσει για αυτό που κάνουν και δίνουν κάθε μέρα σε μια ελληνική οικογένεια ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τους ευχαριστούμε που γίνεται μέσα από την εκπομπή μας. Να είσαστε καλά. 69-36-10-10-22. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Παρεμπιπτόντως, έτσι είχαμε Μεξικό Εκουαδόρ 2-0, Αγγλία Κονγκό 2-1.
0: 2-0.
2: 2-0.
0: Το Αγγλία Κονγκό.
2: Δεν λέω το Γαλλία Σουηδία, αυτό είναι προθεσμένο.
0: Ναι, το Αγγλία Κονγκό. Κέρδισε νομίζω το Κονγκό μέχρι το 70.
2: Και έβαλε ο Χάρι Κέιν, να πούμε, το τελευταίο γκολ και έγινε πανηγύρι μεγάλο.
0: Μέχρι το 70 ήταν 1-0, κέρδισε το Κονγκό.
2: Σωστά, και έγινε ανατροπή μετά. Ανατροπάρα, να πούμε, των Άγγλων. Βέλγιο εκεί στο 120 έδωσε πέναλτι 3-2. Πέρασε το Βέλγιο. Έτσι και Αμερική εύκολα και με κόκκινη κάρτα. Με τη Σενεγάλη.
0: Σενεγάλη. Ωραίο, ωραίο μαδάρι Σενεγάλη.
2: Ο μαδάρα.
0: Φέτος στο Παρατσάκ.
2: Και Αμερική, Βοσνία,
0: θα είχαμε το πιο κουλό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα περνούσε Κονγκό, Σενεγάλη. Δηλαδή στο τέλος γίνανε μαγείες.
2: Μαγείες. Και έχει σήμερα, έχει τρομερό αγώνα, Ισπανία-Αυστρία. Πορτογαλία, Κροατία, μετά πάει αύριο.
0: Πορτογαλία, Κροατία.
2: Έχει κάτι ματσάζε, φίλοι, είναι 2 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
2: Ναι. Και έρχεται και μεγάλο παιχνίδι.
0: Ποιο, η Αργεντινή πότε παίζει?
2: Η Αργεντινή, θα σου πω τώρα. Το Σάββατο, 1 η ώρα το πρωί. Με το Κάμπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Κάτι τέτοιο μπορεί.
2: Πορτογαλία-Κροατία. Αλλά 2 η ώρα το πρωί, αντέχεις?
0: Αντέχεις, δεν
2: κάτσε το.
0: Αντέχεις. Πώς δεν αντέχεις?
3: Λοιπόν, η Στοίχημαν, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της Μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος είπε ότι η νίκη είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove Men and Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux και Tresemme, μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα προϊόντα όπως αποσμητικό spray Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκρεμα Aim White Now Ice Cool Mint, αφρόλουτρο Dove ή Saboan Ultrex. Σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση, γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζει σε κάθε φάση.
1: Σήμερα μαζί μας είναι και η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι 1 και 1. Έχει φτάσει Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο να δροσιστείτε έτσι μέσα σας. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα, γιατί έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε ακόμα 2 φυσικά υπέροχες γεύσεις. Ποια
0: συνομιλάσεις έχει φυσική ξυνήλα?
1: Η Green.
0: Θα παρακαλέσω αν να πληρώσουν όσο και όσο να βάλουν τη φάτη στον Παναγία απ' έξω.
2: Ναι.
1: Green πορτοκαλάδα, green βυσσινάδα, green λεμονάδα με φυσική ξυνήλα, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ. Περίμενε, Γιώργο, το παραμάζουμε, δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, επειδή ζητήσατε να ακούσετε πάλι τον καιρό, τον ακούμε κάθε πρωί 8 παρα 10, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι μπαίνετε μετά τις 8, τελειώνει τις δουλειές σας, κάποιοι μπαίνετε λίγο αργότερα και επειδή έρχεται και τρίμερο, ξανακούστε λίγο τον καιρό από Σάκη Αρναούτογλου, τι θα γίνει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα λοιπόν 5η αναμένεται ηλιοφάνεια, πολύ λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι. Άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, δυνατή θα είναι η θαλάσσια άβρα στα παράκτια, σε όλα τα παράκτια της Αττικής και θα δροσίζει αρκετά με τον υδράγυρο κατά μέσο όρο στους 35 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες, αλλά με χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Κάτι είναι και αυτό. Η Παρασκευή θα έχει ήλιο, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βουνά της Αττικής υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια τοπική μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Πολύ μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι και πάλι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κοντά στους 32 με 33 βαθμούς μέγιστες τιμές στο λεκανοπέδιο. Το Σάββατο θα έχει άστατο καιρό. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάλει διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Βαθμία θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου το πολύ τις μεσημβρινές αργά ώρες του Σαββάτου. Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, δυνατός έως πολύ δυνατός βοριάς στα 6 με 7, πολύ τοπικά έως και 8 μποφόρ και θερμοκρασία το πολύ στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη 6 και 7 Ιουλίου αντίστοιχα, με τον βοριά να παρουσιάζει κάποια σταδιακή εξασθένηση. Είναι όλες και όλοι καλά.
6: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Λοιπόν, Παναγή, πες μου λίγο και για αυτό τον ηλιακό που μας έχουν τρελάνει και δίνουμε δώρο να το πούμε ότι θα το δώσουμε την κλήρωση, την κάνουμε από
1: την τελευταία μέρα από τη Ρόδο.
0: Και μιλάμε για τον απόλυτο ηλιακό.
1: Hydro Solar.
0: Hydro Solar από Hydrospiral, έτσι, που έρχεται μετά από 40 χρόνια μια εταιρεία και υπογράφει έναν ηλιακό που έπαθαν πλάκα και οι ξένοι. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είμαστε μια
1: εξαγωγική
0: χώρα.
1: Είμαστε
0: μια χώρα που κάνει φοβερή εξαγωγή στους ηλιακούς θερμοσύρους.
1: Και από τις πρωτοπόρες χώρες που παράγουν ηλιακούς θερμοσύρους.
0: Βεβαίως. Και να πούμε ότι στην Ελλάδα το σοκαριστικό είναι ότι το ένα στα δύο σπίτια δεν έχει ηλιακό.
1: Έτσι.
0: Έτσι, και έτσι που το έψαξες λίγο, η εξοικονόμηση, δηλαδή η αγορά ενός ηλιακού, την κερδίζεις επί 500 φορές όταν το βάζεις.
1: Και απόσβεση κάνει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που έχει ηλιακό θερμοσύφωνα στο σπίτι. Και δεν μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας, για το περιβάλλον, για πράσινη ενέργεια. Για είναι πολλά τα θετικά. Hydro Solar, λοιπόν, μπορείτε να μπείτε hydrospiral.gr.
0: Και θέλω να ευχαριστήσουμε γιατί πάρα πολλοί κόσμος που έχει Hydro Solar έστειλε μήνυμα και είπε ότι ρε παιδιά, ειλικρινά, πίστευα, αυτό είναι το σοκαριστικό, ότι όλοι οι ηλιακοί θερμοσύφωνες είναι το ίδιο. Έριξε, τους βλέπουν όλοι το ίδιο σχήμα. Βλέπουν όλοι ότι ένα τζάμι είναι, ένα κυκλικό εκεί πέρα πάνω, ένα βαρέλι. Ένα καζάνι, ένα αυτό. Και όμως, κυρίες και κύριοι, δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι το καταπληκτικό σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι το ίδιο και κάθε ηλιακός θερμοσύμφωνος από την εταιρεία που φτιάχνεται έχει άλλη ποιότητα. Γι' αυτό και έχουν πάθει σοκ όλοι, ακόμη και παλιοί κατασκευαστές ηλιακών θερμοσύμφωνων με τον Hydrosolar από την Hydrospiral και είπανε δεν είναι δυνατόν. Το λέω και για εσάς που κάνετε χοντρική, να αναζητήσετε από την Hydrospiral τον Hydrosolar και να δείτε γιατί θεωρείται αυτή τη στιγμή η Μαζεράτη των ηλιακών θερμοσύμφωνων. Λοιπόν, 69-36-10-10-22.
2: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα, 94,4.
3: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
4: Χιούστον!
5: Έλα!
4: We have a problem!
5: Roger! Τι έχει συμβεί?
4: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
5: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
4: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
6: Μα όπου κι αν πας.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
6: Λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
3: Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
9: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
10: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια, παίρνουν και φίλοι.
8: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
11: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
19: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
18: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
19: Σωστός ο παίχτης.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
25: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
24: Δολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
26: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
27: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
26: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
27: Νιώστε ασταμάτητοι.
26: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Δέκαμε μία. Δεν είναι Ευαγγέλιο.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε όλα, υπέροχα, υπέροχα και σήμερα 5η, 2 Ιουλίου, ερώτηση τροφή, 9 λεπτά μετά από τις 10 και ξεκινάμε, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημέρα, έξι, μια γεμάτη εκπομπή, ένα γεμάτο τρίωρο που τα πάντα όλα έχει και δώρα και την καλύτερη μουσική και όλα τα συζητάμε, τίποτα δεν αφήνουμε να πέσει κάτω. Σήμερα γιορτάζει ο Ιουβενάλιος, Ιουβενάλιε, χρόνια πολλά. Και εννοείται η Ιουβεναλία. Χρόνια πολλά να έχετε λοιπόν τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εννοείται. Και καφεδάκι, κρύο, παγωμένο ελληνικό καφέ. Τι άλλο να ζητήσουμε από το καλοκαίρι, δηλαδή. Παράλληλα με τη χαλάρωση, παράλληλα με την καλή παρέα, τις στιγμές. Αυτές οι στιγμές με ένα παγωμένο ελληνικό καφέ κρατάνε ένα τσακ παραπάνω. Μικέλ Κοφικό και Ελ Γκρέκο φέρνουν αυτό το τρέντ του φετινού καλοκαιριού, τον παγωμένο ελληνικό καφέ. Και παράλληλα όμως, επειδή θέλουμε να χαλαρώσουμε, θέλουμε και δώρα, θέλουμε και να περνάμε όμορφα στη θάλασσα. Καθημερινά εγώ σας δίνω και ένα beach set, έτσι με ομπρέλα και που θελάσεις, να κάθεστε πάνω και να αράζετε, να μην κάνετε τίποτα άλλο. Απλά να σας καίει ο ήλιος. Αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο. Και να ακούω παφ πουφ, παφ πουφ τα κύματα. Και αφού ωραία εικόνα δημιούργησα τώρα, πάμε στα δικά μας. Θα το πατήσω να ξεκινήσω. Με τις μουσικές μας. Με λίγα λόγια, καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Το τραγούδι, καλοκαιρινό, χρόνια τραγούδι βέβαια, που με συντροφεύει τα καλοκαίρια μας. 31 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα και σήμερα 5η 2 Ιουλίου. Είμαι η Βερνέ Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τι παίζει στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Γενικά, χαλαρή μέρα, τι λες. Ειδικά στον Κηφισό. Έχει λίγο στην άνοδο και λίγο στην κάθοδο, στο ύψος του Περιστερίου. Μην φανταστείτε όμως ότι θα κολλήσετε πάρα πολύ. Μια χαρά είναι. Η Κηφισίας από την άλλη έχει ανοίξει αυτή την ώρα. Μεσογείων Κατεχάκη, ωραιότατες, όπως και η Αλεξάνδρα. Στο κέντρο τώρα. Τι έχει πάθει καλά αυτό και δεν πατιέται. Στο κέντρο έχουμε λίγο κίνηση στα Βασιλικά. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας. Και λίγο στην Αρδιτού. Λιουπόλη Ζουλιαγμένη. Ανοιχτές αυτή την ώρα και τα υπόλοιπα νότια και ο Πειραιάς. Και έχουμε λίγο από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκάκι στη Λεωφόρο Αθηνών. Για να δω. Έχω κάποιο άλλο σημείο που πρέπει να πω. Όχι. Μόνο την Αττική Οδό, στην οποία εντοπίζω καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, στην έξοδο Γιαλαμία, και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία από Ανθούς έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από Πλεκεντίας έως Κηφισίας. Λίγο όμως. Μην φανταστείτε τώρα. 6936-10122 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι. Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
1: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066-500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
12: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
13: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
14: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
15: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την
14: Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
15: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό

0: πρακτικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Στην πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. 38 λεπτά μετά από τις 10 είναι 5η 2 Ιουλίου. Είμαι η Βερνέ Ευαγγέλου, μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Δεν ξέρω τώρα γιατί έχω παγώσει εγώ εδώ μέσα, λες και είμαι σε καράβι. Και να ήμουν σε καράβι, τα κομμάτια να πάει, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού. Έρχεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. 6 μποφόρ σου λέει και 37 βαθμούς Κελσίου. Βοήθειά μας. Συγκεκριμένα στην Αττική, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. 3 με 4 μποφόρ οι άνεμοι θα πνέουν και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. 6936-10-102-2 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, μπορείτε να πάτε τώρα στο Mille Experience Center στο Ήλιον να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας αξίας 100 ευρώ και άνω έως τις 31 Ιουλίου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ, παιδιά μου. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Mille στο Mille Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών 484 και ίσως είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές.

καθημερινά ραντεβού τα άτιμα, τα ξεπέραστα, τι θα γίνει τέλος πάντων. Λοιπόν, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Το καλοκαίρι τι θέλει, δεν θέλει βιασύνη, σίγουρα. Θέλει στιγμές, θέλει καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η Ellie Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Γι' αυτό καλοκαίρι και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ και δεν θέλει τίποτα άλλο. Μικρή διακοπή και έρχομαι για να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πίσω και στην άναψα.
2: Έλα, σταμάτα.
3: Εγώ είμαι μωρό μου, ξεβάφτηκα.
2: Σταμάτα.
3: Να το πω για την
2: άνση
3: αυτό, αλλά επειδή δεν ταιριάζει, γι' αυτό δεν το είπα.
4: Γιατί?
3: Γιατί είσαι πιο όμορφη άβαφη.
2: Α, so sweet.
3: Μοντάκια
0: μου. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη

0: που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς.
1: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Μα όπου κι αν πας.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value.
12: ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: σφαίρα.
1: Έχω πάει στον Μπάμπι,
2: ναι.
1: Έχω κάτσει για καφέ. Το χωριό αυτό είναι έξι κάτι και έχετε μια κυρία.
3: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 6944 411 643.
9: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Ε, τότε φύγαμε.
10: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
13: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
12: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
13: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
12: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
13: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510 66500.
13: Σημειώνεις επιτυχία.
14: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
3: Σοκράτης Μάλα μας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλα μας. Ο Σοκράτης Μάλα μας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν.

0: Κόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
2: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
3: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
2: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
4: Σκάρα Βάιμπερ 6936 10 102.
5: Σφαίρα 102.
6: Σφαίρα 102 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η 2 Ιουλίου, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μαδέψτε, μέχρι και τη μία. Και τα μυαλά στα κάγκελα και το καλοκαίρι είναι εδώ και δεν αντέχουμε άλλο και θέλουμε ωραίες στιγμές, θέλουμε παραλία, θέλουμε χαλάρωση και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που θα κρατήσει τη στιγμή έτσι λίγο παραπάνω. Η Mikkel Coffee Company και η El Greco φέρουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού, exactly where summer begins, και σας κάνω εγώ και δώρο αυτό το υπέροχο beat set για να μην ξεχνιόμαστε με τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα. Πες μου το ναι!

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Χιούστον!
11: Έλα!
10: We have a problem!
11: Roger! Τι έχει συμβεί?
10: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
11: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
10: Ου, πετάγομαι τώρα!
12: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
0: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Χαμπίμπι,
1: γιαλά.
2: Θέλει να μείνει λίγο μόνος, να σκεφτεί. Σφαιρά.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: φουρνάκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.
1: Αχ, και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
7: Και ποιος ξέρει.
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες.
8: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 2751-066-500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
12: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε.
13: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
12: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά.
13: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
12: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά εκεί να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι μία.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
17: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Σφαίρα 94,4. Η απόλυτη μουσική συχνότητα.
1: Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα ντουέτο μου παλιό. Νίκο Απέργη.

0: Σφαίρα 94,4. Το ραδιόφωνο που ακούς.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάς.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
3: Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
10: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
12: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27 510 76 037
12: και 69 44 411 643.
13: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
1: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη,
18: Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
19: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

ούτε και πίκρα. Ζήτω και παίρνω μια ανάσα σαν κραυγή. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλια αγκαλιά στο φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά.

ζωή απ' τη ζωή μου. Κι έχω για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ μες στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ονίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά.

0: Στιγμές από το έντεχνο και ελληνικό ροκ τραγούδι κάθε μεσημέρι 2 με 4.
1: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πέτσι μας με γράμματα.

πως να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία, αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βροχής. Ποτέ το μπλε δεν το χωρά δικογραφία, θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία. E questo fiore nel partigiano

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752 097 782.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
12: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
13: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
12: Με αγνά υλικά.

0: Λευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

0: Βρείτε μας και στο Facebook, Σφαίρα 944.
1: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το στείλω ψηλά σε ένα γλάρο που χάσε το δρόμο του και ταξιδεύει μαζί με τους γερανούς.
2: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли.

δεν κοίτονται θαρώ κατά από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510 66500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία. Πολέμους θα
10: τρέξω. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από το

Χαλαρώστε και ακούστε έντεχνο και ελληνικό ροκ καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
6: Έλα!
7: We have a problem!
6: Roger! Τι έχει συμβεί?
7: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
6: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
7: Ού! Πετάγομαι τώρα!
8: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
7: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 0 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Μα...
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
14: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
15: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

ζωής μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε.

0: σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: 94,4 Σφαίρα.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
15: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
16: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
17: Σφαίρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
7: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
8: Παίρνουν τα χρόνια.
9: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
10: Χιούστον!
11: Έλα!
10: Μου είχαμε πρόβλημα!
11: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί!
10: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσει Χιούστον και θέλω επιγόντω νέο POS!
11: No problem! Πα Eurobank, διαλέγει, φεύγει με Worldline POS!
10: Ού! Πετάγομαι τώρα!
12: Θέλει καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνει λεπτό, μη χάνει ευρώ! Απόκτησε το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
13: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
15: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
16: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 275204343.
17: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
18: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέριας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
6: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
7: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
10: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
9: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
10: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
12: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Αιγαίο από την Αναβίση, στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα 5η 2 Ιουλίου. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 και διαβάζω για διάφορες προτάσεις γάμου που γίνονται. Πήγε να τις κάνει πρόταση γάμου στο Empire State Building και κατέληξε με χειροπέδες, παιδιά. Σκηνές που κόμουν την Ανάσα εκτελήθηκαν στη Νέα Υόρκη. Δύο ριβάτες ανέβηκαν χωρίς άδεια στην κεραία του Empire State Building. Πήγε τώρα εκεί, σου λέει εκεί θα το κάνω. Δύο άτομα σκαρφάλωσαν μέχρι την κορυφή της κεραίας του εμβληματικού αυτού ουρανοξύστη, χωρίς καμία άδεια, μια άκρως επικίνδυνη ανάβαση, πρέπει να πούμε, και ξεδίπλωσαν ένα πανό. Το μήνυμα έλεγε: όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη. Άρχισαν να το κοιτάνε όλοι. Πλάνα από ελικόπτερο κατέγραψαν το ζευγάρι να ισορροπεί πάνω στη στενή μεταλλική κατασκευή σε ύψος μεγαλύτερο από 440 μέτρου, ούτε να το πω δεν μπορώ, πάνω από τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Δηλαδή ήταν πάνω σε αυτή τη στενή κατασκευή, 440 μέτρα και παραπάνω από τη γη, από το έδαφος. Από τη γη, από το έδαφος. Λοιπόν. Στη συνέχεια κατέβηκα σε μια πιο χαμηλή πλατφόρμα, γιατί δεν μπορούσα να γονατίσω εκεί. Εκεί γονατίζει ο άνδρας, κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, αγκαλιάστηκαν, απαθανάτησε τη στιγμή όλα αυτά, selfies, ιστορίες και πανηγύρισα τον αραβόνα τους. Οι αστυνομικοί όμως που τους περιμένουν από κάτω προχώρησαν στη σύλληψή τους, χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό. Είναι Ρώσοι οι άνθρωποι, το ζευγάρι είναι Ρώσοι υπήκοοι. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάρρηξη, έκθεση σε κίνδυνο, διάφορα έτσι αδικήματα. Και ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Δηλαδή βλέπω την εικόνα, το βίντεο. Δεν φοβούνται ρε παιδί μου. Έλα να δεις. Δεν φοβούνται, δηλαδή ανέβηκαν εκεί. Εδώ, έτσι, μόνοι τους. Δεν έχουν κάτι. Τα ρούχα τους φοράνε. Κρατιούνται εκεί από την κεραία. Με το πανό, το ένα χέρι κατάει το πανό, το άλλο κατάει την κεραία. Δηλαδή είναι, κατάλαβες, μη τυχόν και. Και λέω δεν φοβούνται, πέσει σας να παντρευτούμε. Ναι, οκ, okay, πήγαινε να παντρευτείτε. Πρέπει να κινδυνεύει η ζωή σας, δηλαδή, επειδή θέλετε να παντρευτείτε. Το καταλαβαίνω. Στράτο θα το κάνεις αυτό. Προτάμε τώρα το Στράτο. Ούτε εγώ Στράτο μου. Αν δηλαδή κάνεις κάτι τέτοιο, πραγματικά θα σου πω μη, σε καμία περίπτωση. Βέβαια, υπάρχουν διάφορες προτάσεις γάμου. Μπορείς να μπεις στο Google και να γκουγκλάρεις. Ιδιαίτερες προτάσεις γάμου. Δεν θα σου βγάλει το Empire State. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ. Παίζει με νέα προσφορά γνωριμίας με πολλά δώρα και 20% έκπτωση για τις διακοπές σου. Κρήτη, Σαρονικό ή Κυκλάδες. Απολαμβάνεις το καλοκαίρι με έκπτωση 20% στο εισιτήριό σου σε Anek Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Καλοκαίρι Mundial και Novibet. Όλα αυτά πάνε μαζί. Novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, το όπου και αν πας, στον Σφαίρα 102.2, παρέα με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες λοιπόν επιστρέφει. Με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντα τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά αυτή την καμπάνια με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι. Η ταινία θυμίζει πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε, να είναι στο πλευρό μας και να τους βλέπουμε, να τους κοιτάμε, να τους αγκαλιάζουμε. Δείτε την καμπάνια λοιπόν στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς. Γεια σου Γιάννη από το δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας. Σουλάρι, έτσι είναι. 18 Ιουλίου το πανηγύρι, ελάτε, άχμη μου λες πανηγύρι, τρελαίνομαι. Για αρκαδική φιλοξενία και την καλύτερη γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα το λες. Γιάννης, γεια σου Γιάννη, να περάσετε τέλεια. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν εκεί. Μακάρι, 18 Ιουλίου είναι σε 2 εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, η Έλενα είναι εδώ, η Σίση, γεια σου Σίση, η Ελπίδα, η Αγγελική, γεια σου Νίκο Γιώργο, η Διονυσία βεβαίως, η Χαρά. Μου λέτε και τραγούδια που θέλετε να ακούσετε βεβαίως, αν σας έχει λείψει κάποιο τραγούδι, είστε τώρα στην κίνηση, στους δρόμους, γίνεται χαμός, έχεις περάσει δύσκολα σήμερα, έχεις ευηδρώσει, έχεις πάει, έχεις έρθει, έχεις κάνει 5.000 δουλειές, οπότε θέλεις να ακούσεις κάτι να σε χαλαρώσει, να σε δυναμώσει, να σε κάνει να φωνάζεις και να τραγουδάς δυνατά, ό,τι και να έχεις ανάγκη, 693-610-2-2 στο Viber, σε περιμένω. Και τώρα πάμε να καλοκαιριάσουμε παρέα με τον υπέροχο Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Βλέπω τα προβλήματα με εγώ τώρα έβαλα.
2: Τι προβλήματα έχεις?
1: Πρέπει να βάλω ένα 2 κιλά.
2: Ω, πού ρε Γρηγόρη.
1: Ξέρω ότι με παχαίνει, φίλε.
2: Τι σε παχαίνει?
1: Τα κεράσια. Έφαγα κεράσια.
2: Τα κεράσια.
1: Ναι, κεράσια. Το τρίμα έφαγα κεράσια.
2: Πού τα βρήκες τα κεράσια?
1: Σε τούρτες πάνω είχε.
3: Έτσι εξηγείται.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: 6 με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
7: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
6: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο Σφαίρα Party. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
14: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Αρχίζει.
16: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
15: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
16: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
17: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο.
3: Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο?
4: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο...
19: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
20: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
21: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
22: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
23: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
24: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
25: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
26: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
25: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
26: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
25: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
26: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
25: Τηλέφωνο 27510-66500.
26: Σημειώνεις επιτυχία.
27: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
28: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
29: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
30: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
31: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
31: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27510-76037
31: και 6944-411-643.

Απόγευμα Δινόσφαιρα 102,2. Απόγευμα 5η 2 Ιουλίου. Ο Γιάννης είναι εδώ. Είναι όλα τα παιδιά που μου στέλνουν πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Πολύ ρέμο σήμερα. Είναι η 5η. Η 5η είναι. Πλησιάζουν το Σαββατοκύριακο, αρχίζουμε και χαλαρώνουμε λίγο τους ρυθμούς. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για τη Pharmacept. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να βρέχει αύριο ή οτιδήποτε, αλλά όπως και να το κάνει σήμερα, φτάσαμε τους 40 σε κάποια σημεία. Δηλαδή, εγώ όταν ερχόμουν Αθήνα, είχε γύρω στους 39-39,5, που σημαίνει ότι αν περπατούσα κάπου στο κέντρο, εάν ήμουν σε δουλειές, θα είχα υδρώσει. Pharmacept, λοιπόν. Και τώρα θα σας πάω σε ένα δίλημα. Τζέλ ή κρίμ. Όποια και να είναι η καθημερινή σου ανάγκη, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσένα. Το Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Αποτελεί εδώ και χρόνια την νούμερο επιλογή των καταναλωτών. Πάρα πολλοί κόσμοι επιλέγει το Hygienic Shower Gel. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μυρίζει υπέροχα, έχω να σας πω, και η μυρωδιά του μένει για ώρα. Είναι αυτό που όταν μπαίνει κάποιος στο χώρο και λες, αχ, μυρίζει καθαριότητα. Αυτό. Και μετά έχουμε την κρέμα. Έχουμε το Hygienic Sour Cream, το οποίο προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα. Είναι πάρα πολύ ωραία κρέμα αυτή. Και τα δύο αφρόλουτρο κρέμα. Και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνοντας έτσι και έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Η σειρά Hygienic από την Pharmacept είναι για καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα και σεβασμό στην επιδερμίδα και το περιβάλλον. Εγώ προσωπικά προτιμώ πάρα πολύ το Sour Cream, γιατί μου αρέσει αυτό το ενυδατωμένο το δέρμα μετά το μπάνιο και κάνει και θρέψη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε προσκλήσεις για το Σφαίρα Summer Party σήμερα το βράδυ στον Άλλου. Θα πάτε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, διότι εκεί θα είναι Κυράνια η Κωστάκη, θα υπάρχει και ένας special guest έκπληξη. Ακόμη τώρα, η ώρα 7 παρά, δεν έχω μάθει ποιος είναι, αλλά είναι special. Warm up DJ από τον Πέτρο Καρά. Ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν σε περιμένει στον Άλλου σήμερα το βράδυ, στο απόλυτο Beachside Σφαίρα Summer Party. Για να διεκδικήσεις διπλή πρόσκληση με ποτό, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. 693-610-102.2, γράφεις Σφαίρα Party και το ονοματεπώνυμό σου. Βάλε μου του Γιαννιά αυτό το τραγούδι. Για ξεκίνα το. Ακούστε λίγο ένα τραγούδι που καταλαβαίνω ότι το ξέρουμε όλοι πάρα από παλιά, αλλά ρε παιδί μου, ο Γιώργος το έχει απογειώσει αυτό το τραγούδι. Ετοιμάζω ταξίδι στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Τα φάκελα.
2: Πράσινο φάκελο. Είναι μέσα ο αριθμός. Φύγε!
0: Σφαίρα 102.2.
3: Ούτο πούτο το φακελάκι.
1: Τα φάκελα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα.
6: Σφαίρα 944.gr.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
8: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
12: Μα, όπου κι αν πας.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
17: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
20: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

Εγώ λέω με μια γρανίτα λεμόνι να πάμε στο Water Fun Water Park, να στείλετε πολλά μηνύματα στο Viber για να πάτε στο Water Fun Water Park και να απολαύσετε μια γρανίτα από λεμόνι. Όχι τη Μάσο συγκεκριμένα, αλλά από τον Σφαίρα 102-2. Στην έξοδο 5 τη Αττική Οδού μπαίνει κατευθείαν σε μουτ διακοπών και έχω ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Εντελώς δωρεάν. Θα πάτε εκεί, είναι πολύ ωραίο το δώρο. Η απόλυτη όαση δροσιάς απέχει μόνο 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Μπαίνεις λοιπόν εκεί, φανταστικές νεροτσουλίτρες για μικρούς, μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες και ξαπλώσεις για να ράξεις όλη μέρα ή όσο έχεις χρόνο. Ζήσε λοιπόν το καλοκαίρι στο Waterfan και στέλνεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Waterfan και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εδώ βεβαίως καθημερινά, θέλω να σας πω ότι έχουμε το Parkview Cinema και το Parkview Cinema Kids. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος σε αυτό, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε το φωνικό κουρέ της οδού Fleet, 3 Εβδόμου, Sweeney Todd. Το Σάββατο έχουμε το Ψάχνοντας τον Νέμο. Από το βυθό της θάλασσας, έτσι πολύ ωραίες. Θα έχουν και πολύ ωραίες παιδικές ταινίες, αλλά έχουν και ωραία πράγματα για να κάνουν εκεί τα παιδιά. Ξεκινάει η προβολή, αλλά πριν την προβολή, αν είσαι εκεί, θα πας σε ένα πολύ ωραίο αναπαυτικό lounge χώρο που έχει το φυσικό αέριο και σας περιμένει. Ενώ θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. cinemanights.fysicoaerioevents.gr για να μπεις μέσα, να βρεις τις πληροφορίες όλες και να λάβεις και μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Απογευματινό Σφαίρα 102,2 και πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αυτό που έχεις εκεί, πιο κάτω, εκεί, αυτό. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, για ξεκίνα το. Ποιο καλοκαίρι ήταν αυτό, θυμάστε? 23, 24, 25, το λιώμα. Ποιο καλοκαίρι ήταν το λιώμα? Το λιώμα του Αργυρού ποιο καλοκαίρι ήταν, 2023 θα πω εγώ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102,2.

0: Είναι η Ρία Ελληνίδου και το Σαφάρι στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά σε όλους όπου και να είστε. Παρέα εδώ μέχρι και τις 8 απογευματινό Σφαίρα 102.2. Θέλω να μιλήσουμε και να κάνουμε πάρα πολύ ωραία, να δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο από Pizza Fan. Ένα πακέτο κόμπο. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο λεπτή, επιλογή από 9 συνταγές. Ένα μπέργκερ επιλογή από 13 συνταγές και μία μακαρονάδα επιλογή από 23 συνταγές. Και αν είσαι και pizza cheese lover, οι νέες πίτσα Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα, γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πρέπει. Εγώ δηλαδή που πεθαίνω, μπορώ να ζήσω μόνο με τυρί. Μπορείς να διαλέξεις Bianca Margarita, Bolognese, Caesar, Carbonara με κλασική χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Οι απολαυστικές βραδιές λοιπόν έχουν Pizza Fan βεβαίως και στέλνεις πολλά μηνύματα στο Viber, γράφεις Pizza Fan κενό και ονοματεπώνυμο και διεκδικείς ωραίο πακετάκι κόμπο. Όλα αυτά σε σένα. Και μπορείς να διαλέξεις και από Δημήτρη Σκαρμούτσο, που έχει πάρα πολύ ωραίες τρεις κλασικές γεύσεις με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου από την Pizza Fan. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε και τα Mac Stores και έχουμε και άλλο δωράκι, το οποίο θα το κληρώσουμε αύριο, οπότε δεν έχετε και πάρα πολύ χρόνο, στείλετε πάρα πολλά μηνύματα για την σανίδα SAP των Mac Stores 249,99 ευρώ. Είναι μία σανίδα Sun Pro SAP για εσένα που θα κερδίσεις αύριο, θα κληρώσουμε και κάθε Παρασκευή θα κληρώνουμε από τα Mac Stores. Έχουμε ζηλέψει μία βόλτα με τη σανίδα του SAP, το παραδεχόμαστε. Είμαστε λάτρεις της εξαπλώστρας, αλλά μια βολτούλα τη θέλουμε. Αν λοιπόν θες να την κερδίσεις κι εσύ, γράφεις Max Stores κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Και εκεί που κάθεσαι τώρα, μπες και maxstores.gr online να δεις τι ωραία πράγματα που έχει και τι μπορείς να αποκτήσεις. Και βεβαίως να πας κατευθείαν και στα Max Stores.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: κόκκινο σφαίρα.
1: Συγγνώμη.
2: Μάλιστα.
1: Το έχετε αυτό σε κόκκινο.
2: Ναι.
1: Α, το έχετε.
2: Ναι.
1: Να σας πω, σε μπλε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε κίτρινο.
2: Ναι.
1: Και σε κίτρινο.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε μαύρο.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Κοίτα να δεις σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακιά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει στο παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω.
3: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος.
7: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
8: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
9: Κύριε, κύριε, κύριε, να πω, να πω!
8: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
10: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το...

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
1: Και ποιος ξέρει?
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες?
2: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
1: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 2751-066-500.
2: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Τα χρόνια.
6: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

ένα λιόλιο και ο λογαριασμό στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα 5η 2 Ιουλίου. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο απόγευμα το βράδυ 5η. Έχουμε και το πάρτι στον Άλλου σήμερα με τη Ράνια Κωστάκη. Special guest έκπληξη, warm-up DJ ο Πέτρος Καράς βεβαίως. Και όλοι εσείς και όλοι εμείς στο Σφαίρα Summer Party. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε μαζί στις 5 η ώρα το απόγευμα και σας αφήνω με ένα τραγούδι να σας υπενθυμίσω ότι πουθενά δεν θα πάτε. Είναι η Πέγκη Ζήνα, είναι το πουθενά και μένουμε όλοι στον Σφαίρα 102.2. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά, να προσέχετε.

0: fera944.gr.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Χιούστον!
6: Έλα!
5: We have a problem!
6: Roger! Τι έχει συμβεί?
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
6: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
5: Ου, πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
7: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
6: Τα χρόνια.
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
0: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
12: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
13: Μα, όπου κι αν πας.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
14: Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
16: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Όταν ακούς αυτό,
1: σε ένα νουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.

0: Με αγαπάς κι ας μου φέρεις σε αγιώτικα, κι ας φέρεις τη δυσκολία. Να κουνιέσαι με νησιώτικα, θα πέσω σαν δραχμή στη σχισμή που έχει στο στήθος σου.
1: Σφαίρα 94,4.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27-520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
11: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
12: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
13: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
12: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
13: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
12: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
13: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
12: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
13: Μωρέ, μπράβο.
12: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
14: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
12: Τηλέφωνα 27510-76037
14: και 6944-411-643.

0: Σας εύχομαι κάποιος στο δρόμο σας κάποια στιγμή να βρεθεί. Θα σας κάνει κάτι καλό το οποίο να μην μπορείτε ποτέ να το αποδώσετε έτσι απλά. Σας εύχομαι να το βρείτε αυτό.
1: Σφαίρα 94,4. Συντονίσου.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Παίρνουν τα χρόνια.
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
1: Σφαίρα.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Μα όπου κι αν πας.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
15: Λίγα λόγια θα σου πω πως
14: η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Παίρνουν τα χρόνια.
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12.

μου φαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

0: Καλησπέρα.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

0: Ζωντανές ηχογραφίσεις τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας καθημερινά 12 με 2 το βράδυ.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Ένα φύλαχτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισε. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάλο με φωτιές και το πάτησες. Τώρα τι τρέμει.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.